cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Φανά, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

CityFM92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Πανά, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Jackpot κυκλερώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
1: Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 12.808 ευρώ.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Είμαι πολύ χαρούμενη. Θα πάω κάποια στιγμή την άνοιξη ή διακοπές.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
0: Διπλό jackpot.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776. Discover great music.

Καλή σας ημέρα, είναι Λευκό 87 και 7, ακούτε Alternative με τον Παναγιώτη Μένεγο στο μικρόφωνο. Σταύρος Δισκουρίδης θα είναι ξανά μαζί μας από Δευτέρα. Κάπου την κοπάνησε ο κύριος. Μας ακούτε στο ελευκό.fm εκτός των 87,7 και στο application του σταθμού. Στέλνετε τα μηνύματά σας σε Viber και WhatsApp στο 6956615877, ενώ μας παίρνετε τηλέφωνο στο στούντιο στο 213-0700-877. Πάμε να ακούσουμε τους Chemo Petrol και το Child Is My Name. Πάμε να ακούσουμε το καινούριο version του West End Girls από τους Pet Shop Boys, το New Lockdown version όπως είναι το όνομά του, και μετά να πιάσουμε και να σκαλίσουμε την ταυτότητα της ημέρας. Ξεκινήσαμε όπως κάθε μέρα με τους Dead 60s και το Riot Radio.

987 και 7. Τι μέρα είναι σήμερα? Μέρα είναι Πέμπτη, 7 Μαΐου του 2026. Ακούτε Λατέναντι, στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Μένεγος. Πάμε να δούμε λίγο την ταυτότητα της σημερινής ημέρας. Γιορτάζει ο Νείλος. Να σας πω, αν έχετε κάποιον φίλο που το λένε Νείλο και δεν είναι ποταμός, να του πείτε χρόνια πολλά. Είναι ημέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού. Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης. Γιορτάζουν τα passwords σήμερα. Το 558 καταραίει ο θόλος της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη σαν σήμερα. Καταραίει από σεισμό και μάλιστα ο Ιουστινιανός διατάζει την άμεση ανακατασκευή του. Το 1824, πριν από 202 χρόνια δηλαδή, η περίφημη Ενάτη του Μπετόβεν, η Ενάτη Συμφωνία, κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. Ενώ το 1915 το γερμανικό υποβρύχιο U-20 τορπιλίζει και βυθίζει το βρετανικό κρουαζιερόπλοιο Λουζιτάνια σε ακτές της Ιρλανδίας κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. 1198 από τους 1962 επιβαίνοντες χάνουν την ζωή τους. Είστε πάντα εδώ στον Ελευκό στους 87 και 7. Πάμε να ακούσουμε τη διασκευή από Man From Anagra στο Johnny and Mary του Robert Palmer και να ακούσουμε και Michael Kiwanuka στο Cold Little Heart.

Είναι ευκόλου 87 και 7, πέμπτη σήμερα 7 Μαΐου του 2026. Ακούτε Alternative με τον Παναγιώτη Μένεγο στο μικρόφωνο. Σαν σήμερα το 1946 ιδρύεται από τους Μασάρο Ιμπούκα και Ακίο Μωρίτα η εταιρεία τηλεπικοινωνιών του Τόκιο με προσωπικό 20 υπαλλήλων. Αυτή η εταιρεία σήμερα είναι γνωστή με το όνομα Sony και απασχολεί σχεδόν 160.000 υπαλλήλους. Σήμερα γίνεται 80 ετών. Το 1953, σαν σήμερα, ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η ΚΙΠ, η οποία τη δεκαετία του 80 μετανομάστηκε σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ΕΙΠ, έχουν γενέθλια, και στο επίκεντρο της επικαιρότητας, έτσι, τον τελευταίο αρκετό καιρό λόγω του σκανδάλου των υποκλοπών. 1977, σαν σήμερα, έχουμε τον 22ο διαγωνισμό τραγουδίου της Eurovision στη Μεγάλη Βρετανία. Κερδίζει η Γαλλία με τη Μαρή Μυριάμ και την σύνθεση Loiseau et l'enfant. Συγχωρήστε μου την terrible γαλλική προφορά. Το πουλί και το παιδί πάντως είναι το όνομα. Η Ελλάδα είχε συμμετάσχει με ένα από τα ίσως πιο χαρακτηριστικά κομμάτια των ελληνικών συμμετοχών στη Eurovision, το μάθημα σολφές του Γιώργου Χατζηνάσιου και της Σέβης Τηλιακού, πήρε την πέμπτη θέση, καλά τα πήγε, με ερμηνευτές του Πασχάλ, τη Μαριάννα Τόλη, τον Ρόμπερτ Βίλιαμς και την Μπέση Αργυράκη. Πάμε να ακούσουμε Save Your Tears από Weekend, πάμε να ακούσουμε Prince Obi με Μαρία Ταφαφούτη στο Somebody Need Someone, πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Βράτσο στην Καλλίδη της ημέρας στις 7.30 και επιστρέφουμε αμέσως μετά, Alternative μέχρι τις 10 εδώ στον NFK 87 και 7.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και δωροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
8: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντα έχεις λύσει στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: τα 7,7.
1: Καλή είδηση της ημέρας.
2: Η Φτέρη στην Κεφαλονιά αναδείχθηκε η καλύτερη παραλία της Ευρώπης στη λίστα με τις top 50 ευρωπαϊκές παραλίες που ψήφισαν πάνω από 1000 επαγγελματίες. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.

Ελευκό 87 και W, Jeans από Lana Del Rey. Ακούτε Alternative, στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Μένεγος. Να υπενθυμίσουμε για το χρηματοκιβώτιο. 12.808 ευρώ έχει μέσα. Τα περισσότερα που είχε ποτέ. Αύριο κλήρωση. Μέρη κληρώνει και τηλεφωνήσει. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι να σηκώσετε το τηλέφωνό σας στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε το ακριβές ποσό. 12.808 ευρώ. Πώς λέει συχνά και ο Διοσκουρίδης, σημειώστε το σε ένα post-it, να το έχετε δίπλα στο τηλέφωνο ή τέλος πάντων πάνω, για να είστε σίγουροι και σίγουρες ότι θα πείτε το σωστό ποσό και θα το κερδίσετε αμέσως. Πώς δηλώνετε τη συμμετοχή? Δηλώνετε τη συμμετοχή μέχρι και αύριο το μεσημέρι, στέλνοντας μήνυμα τη λέξη WIN στο 19600. Το μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά στη μίδια. Τέλος συμπεριλαμβάνεται το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και ο φόρος προστιθέμενης αξίας. Πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020. Κάθε SMS ισούται με μία συμμετοχή. 12.808 ευρώ έχει το χρηματοκιβώτιο. Αυτό πρέπει να πείτε στη μέρη εάν κληρωθείτε και σας πάρει τηλέφωνο και στο τυχερό. Η τυχερή. Πάμε να ακούσουμε Joy Crooks, Feed Don't Fail Me Now και πιο πριν Loving You από τους Canons.

Ελευκό 87-7, ακούτε Λατρενάτιβ στο μικρόφωνο, είναι ο Παναγιώτης Μένε. Εγώ σα σήμερα γεννήθηκε ο Johannes Brahms, γερμανός μουσουργός, από τους κυριότερους εκπροσώπους του ρομαντισμού, το 1833. Σα σήμερα γεννιέται το 1861 ο Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ, Ινδός ποιητής και φιλόσοφος. Βραβεύτηκε με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1913. Ωραία ιδέα σήμερα στη δουλειά, έτσι στο διάλειμμα, να πάτε και να πείτε σε κάποιον ή σε κάποια. Ξέρεις ποιος γεννήθηκε σήμερα, θα σου πει ποιος. Ο Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ. Και μπορείτε να φύγετε και αφήσετε το μυστήριο, το πέπλο του μυστηρίου να κυλιέται. Το 1919 γεννιέται η Εβίτα Περόνη, σύζυγος του προέδρου της Αργεντινής, Χουάν Περόν, η οποία έγινε πολιτικό πρόσωπο, έγινε επί της ουσίας ένα λαϊκό είδωλο στην Αργεντινή. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητή, έφυγε όμως πολύ νωρίς από τη ζωή σε ηλικία μόλις 33 ετών. Την έχει υποδηθεί και σε εκείνη την ταινία musical της δεκαετίας του 90, αν δεν κάνω λάθος, η Μαντόνα. Ενώ και στον Buenos Aires είναι και στο νεκροταφείο της πόλης, είναι έτσι και ένα σχεδόν αξιοθέατο, ας πούμε, ο τάφος της όπου πηγαίνουν, ας πούμε, και οι επισκέπτες από την υπόλοιπη Αργεντινή και από όλο τον κόσμο όταν επισκέπτονται την Αργεντινική πρωτεύουσα. Σαν σήμερα πεθαίνει το 1941, στα 87 του χρόνια, ο James Fraser, σκοτσέζος ανθρωπολόγος, ο οποίος έγραψε το μνημειώδες 12ο μου έργο «Ο Χρυσός Κλόνος». Ένα έργο που διερευνά τη σχέση των μύθων όλου του κόσμου μεταξύ τους και την προέλευση των θρησκειών. Σας σήμερα πεθαίνει το 1998, στα 74 του, ο Alan McLeod Cormack, νοτιοαφρικανός φυσικός. Πήρε τον Νόμπελ Ιατρικής το 1979 για την ανάπτυξη του αξονικού τομογράφου με χρήση υπολογιστή. Ένα τόσο σημαντική δουλειά από τον McLeod Cormack. Ενώ το 2011 φεύγει από τη ζωή, μόλις τα 54 του χρόνια, ο Σέβε Μπαλεστέρος, διάσημος Ισπανός golfer. Πάμε στο I Follow Rivers, διασκευή από τον Trigger Finger στην Λικελή.

Ελευκό 87 και 7, ακούτε Alternative με τον Παναγιώτη Μένεγο στο μικρόφωνο. Never Stop Dreaming από Ronnie Iron και Undoes. Αυτό που μόλις ακούσαμε. Αφήσουμε τώρα το παρελθόν και όλες αυτές τις ιστορίες πίσω. Να έρθουμε στο παρόν, να δούμε τι λένε τα site, τι λένε οι εφημερίδες, τι έχουμε συζητήσει τις τελευταίες 24 ώρες και όχι μόνο. Πέμπτη σήμερα, 7 Μαΐου, Πέμπτη σήμερα, που σημαίνει στο τελευταίο ημίωρο έχουμε και να δούμε και τις ταινίες που ανοίγουν σήμερα στα σινεμά. Μείνετε μαζί μας, Alternative, μέχρι τις 10 εδώ στον Ελευκός 87 και 7.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Φανά, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
5: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
6: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Εδώ ακούς.

0: Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Πάλι τα ίδια. Φουσκώνει, χαράζει, θέλει αλλαγή πριν καν προλάβουμε να το χαρούμε.
7: Γιατί ακόμα δουλεύεις με τα παλιά?
6: Δηλαδή?
7: Opticon. Επιφάνειες που δεν χαλάνε, δεν φοβούνται, δεν περνάνε απαρατήρητες.
6: Και τοποθετείται εύκολα.
7: Εύκολα, γρήγορα, καθαρά. Σε μαγαζιά, εστιατόρια, καφετέρειες, γυμναστήρια, ξενοδοχεία. Design που δεν μένει απαρατήρητο, αντοχή που τελειώνει τη συζήτηση.
6: Okay, αυτό αλλάζει το παιχνίδι.
7: Opticon. Σχεδιασμένο για να αντέχει, φτιαγμένο για να ξεχωρίζει. Μάθε περισσότερα στο opticon.eu.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Discover great music.

0: Λευκό 87,7.
1: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
2: Λευκό 87 και 7, είμαστε 2 λεπτά μετά τις 8. Ακούτε Alternative με τον Παναγιώτη Μένεγο στο μικρόφωνο. Σταύρος Διοσκουρίδης μας την έκανε, αλλά θα επιστρέψει σύντομα. Ο λιγοήμερη άδεια που λένε. Είμαστε εδώ στον Λευκό στους 87 και 7, στο ενλευκό.fm και στο application του σταθμού. Το τηλέφωνο στο στούντιο 213-0700-877, ενώ στέλνετε και τα μηνύματά σας σε Viber και WhatsApp στο 6956-615-877. Η Βασιλική λέει: Παναγιώτη, και το καλημέρα που θα ξεστομίσουμε στη δουλειά σήμερα πολύ είναι. Πολύ βαριά και ασήκωτη. Όχι να πιάσουμε, λέει, και κουβέντα με τον, για τον Κυριούλη, πώς τον είπαμε, που λέγαμε πιο πριν, για το τι να συζητήσετε στο διάλειμμα στο γραφείο. Άσε, λέει, που δεν θα αντέχονται και οι Ολυμπιακοί σήμερα. Μάλιστα. Και αθλητικό σχόλιο, θα τα πούμε πιο μετά, στην ανάγνωση των σημερινών πρωτοσέλιδων των εφημερίδων. 6956-615-877 σε Viber και WhatsApp. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας επί παντός επιστητού. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό και την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας σήμερα, 5η 7 Μαΐου. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Διεύθυνσης Τροχιάς Αττικής, έχει κίνηση στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, όπως γίνεται την πόλη, και στα δύο ρεύματα της Αθηνών Λαμίας. Έχει κίνηση η Πέτρου Ράλη, έχει κίνηση ο Κηφισός και η Κηφισία στιγματικά, η Άνδος Βασιλής Σοφίας, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Σταδίου γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, η Λεωφόρος Χιστού, και θα βρείτε κίνηση και στην Αττική οδό. Τώρα, όσον αφορά τον καιρό, εντάξει, έχει φτιάξει αρκετά ο καιρός, δηλαδή πάμε σιγά σιγά και προς καλοκαιρινές θερμοκρασίες, με την θερμοκρασία μετά το διάλειμμα της κακοκαιρίας της προηγούμενης εβδομάδας, αυτήν την εβδομάδα να σταθεροποιείται εκεί κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου, 25-26 θα είναι και σήμερα, και σιγά σιγά έρχονται και κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι ότι μας είχαν λείψει. Δεν κοιμήθηκα μόνος μου σήμερα, μην πάει ο νου σας πουθενά. Κοιμήθηκα με ένα κουνούπι το οποίο όλο το βράδυ γυρνούσε. Και ξέρετε, το χειρότερο δεν είναι το τσίμπημα που ξυπνάς και βλέπεις στις φουσκάλες από τα διάφορα μέρη που σε έχει τσιμπήσει. Το χειρότερο είναι ότι όταν κάποια στιγμή το καταλάβεις, το ξέρετε πολύ καλά, δεν είναι να σας τα λέω εγώ, όταν κάποια στιγμή το καταλάβεις μέσα στον ύπνο σου, που ακούγεται, εσύ είσαι σε αυτό το μεσοδιάστημα, έχεις λίγο ξυπνήσει, λίγο όμως κοιμάσαι, δεν είναι βαθύς ο ύπνος, και υπάρχει αυτό το εκεί μέσα στο αυτί σου, δίπλα στη μύτη σου, πάνω στην επιδερμίδα σου, που μπορεί να σε τρελάνει. Έρχεται η ζέστη, έρχονται και τα κουνούπια. Έρχεται και η ματή, να σου πω, μεταμορφώσεις.

Λευκό 87 και 7, ακούτε Alternative με τον Παναγιώτη Μένεγο στο μικρόφωνο. Είμαστε 13 λεπτά μετά τις 8, είναι 5η 7 Μαΐου. Καλημέρα, μίλησε στην ψυχή μου, λέει η Μαριλένα. Από τις 4.30 το πρωί είμαι ξύπνια με το μπιπ το κούνου που δίπλα στο αυτί μου, για αυτή την ιστορία που έλεγα και εγώ, για, για αυτές τις πρώτες στιγμές σημερινής ημέρας ή τις τελευταίες στιγμές του χθεσινού βραδινού ύπνου, αν θέλετε, που και εγώ τις έχω περάσει με ακουνούπι να κάνει δίπλα στο αυτί. Λες, λέει, να είναι το ίδιο. Δεν ξέρω αν έχει βαρθεί ένα κουνούπι να μας ξυπνήσει κάπως περίεργα σήμερα. Τέλος πάντων, κάτι λέει και αυτό για το σε ποια στιγμή, σε ποια περίοδο του χρόνου βρισκόμαστε. Πάμε να δούμε λίγο την επικαιρότητα και να αφήσουμε τα κουνούπια στην ησυχία τους, παρότι δεν μας αφήνουν αυτά στη δική μας. Από το εξωτερικό δελτίο διαβάζω στην καθημερινή στροφή: Τραμπ γεννάει ελπίδες, λέει, χαραμάδες ειρηνευτικών συγκλήσεων ανοίγονται, λέει, πλέον, καθώς αλλάζει συνεχώς στάση ο Τραμπ. Εκεί που έχουμε καταλήξει πάντως είναι ότι αναστέλει την επιχείρηση ελευθερία. Αυτό ανοίγει το δρόμο για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Μεγάλη πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Καλό αυτό. Πάρτι στα χρηματιστήρια. Τα χρηματιστήρια που γνωστό είναι αυτό, ακόμα και αν δεν είσαι κάποιος που περνάει όλη την ημέρα του κοιτάζοντας πίνακες και τιμές, ότι βασίζονται πάρα πολύ στην γενικότερη ψυχολογία. Οι ελπίδες, λέει, εκεί αναζωογονήθηκαν για να βρεθεί μια διπλωματική λύση και να ανακάμψουν, να σταθεροποιηθούν οι αγορές. Κατά τα άλλα, τώρα στην εσωτερική επικαιρότητα έχουμε σήμερα αυτήν την πολύ συζητημένη, τώρα τουλάχιστον εντός του πολιτικού ρεπορτάζ, συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου έχουν ζητήσει περισσότεροι από 40 βουλευτές τον λόγο και γενικώς τις τελευταίες ημέρες. Συγχωρείτε, όπως διαβάζουμε σε εφημερίδες και site, γίνεται μια προσπάθεια να τους γίνει μασάζ στους βουλευτές, ούτως ώστε να κάνουμε την κριτική τους, αλλά να μην ξεφύγει η κριτική. Να μην γίνουμε σούσουρο, ρε παιδί μου, στη γειτονιά. Κάπως έτσι το σκέφτονται στην Νέα Δημοκρατία, να κρατήσουν έτσι κάπως τους δυσαρεστημένους, να μην υπάρχει έτσι περισσότερη κόντρα ανάμεσα στους βουλευτές που εισπράττουν, ας πούμε, αν θέλετε, και την δυσαρέσκεια από τον κόσμο, και στα στελέχη του επιτελικού κράτους που υπάρχει αυτή, ας πούμε, η κοντρίτσα τις τελευταίες εβδομάδες, με τους μεν βουλευτές να λένε: εμείς βγαίνουμε στον δρόμο, λιώνουμε τις όλες, τρώμε όλη την κρίνια, και εσείς είσαστε πίσω από κλειστές πόρτες, κινείτε τα νήματα και κάνετε κριτική. Κάπως έτσι, ας πούμε, είναι αυτή η ιστορία. Αυτά νομίζω σε γενικές γραμμές, δεν υπάρχει κάτι άλλο έτσι αρκετά μεγάλο. Θα τα δούμε βέβαια και σε λίγη ώρα, λίγο μετά τις 8.30, πώς τα καλύπτουν όλα και τι άλλα θέματα βγάζουν και τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Πάμε να ακούσουμε τον Harry Styles και το Sign of the Times εδώ στον Ελευκό, στους 87 και 7, ακούτε Alternative.

Ο Χάριο Στάιλ με το Sign of the Times εδώ στον Ελευκό. 87 και 7 είστε. 8 και 20 δείχνει το ρολόι. Να περάσουμε σε κάποια προωθητικά μηνύματα, όπως θα έχετε ακούσει τον τελευταίο καιρό. Υπάρχει αυτή η συζήτηση για τον περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών, αυτό που θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Είναι μια μεγάλη συζήτηση, την έχουμε κάνει και εδώ πέρα και αρκετές φορές στην εκπομπή. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της ανησυχίας των γονιών και της ελευθερίας των παιδιών. Η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε Secure.net Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ, και παράλληλα υπάρχουν και ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και για συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο vodafone.gr. Επίσης μαζί μας είναι και το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, το οποίο δεν έχει μόνο προϊόντα φυσικό αέριο, αλλά έχει και προϊόντα ρεύματος, τα οποία μπορείτε να μπείτε στο φυσικοαερίοελλάδος.gr, να καλέσετε στο 18 11 33 και να βρείτε ποια είναι από αυτά που ταιριάζουν στο σπίτι σας ή στην επιχείρησή σας, να τα συνδυάσετε και να βρείτε τι είναι το περισσότερο συμφέρον για σας. Πάμε να ακούσουμε την Celeste στο Stop This Flame, τον Γιώργο Βράτσο στην καλή είδηση της μέρας, και μετά να γυρίσουμε εδώ στον Ελευκό, στο 87 και 7 στο Λατένα. Τι να γυρίσουμε στον Ελευκό, θα μείνετε έτσι κι αλλιώς, και να διαβάσουμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα. Πέμπτη σήμερα, 7 Μαΐου. Στο τελευταίο μέρο της εκπομπής θα δούμε και τις ταινίες που ανοίγουν στα σινεμά. Mm.

0: cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: 92.
5: CDFM 92.
4: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Ούτε καν παρουσιάζει full bar.

0: Μπλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
1: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
3: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
4: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
5: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Release Athens 2026, Σάββατο 11 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Thievery Corporation. Μαζί τους οι Wailers, το θρυλικό συγκρότημα του Bob Marley και οι ανερχόμενοι Baltus στο μεγαλύτερο καλοκαιρινό πάρτι. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
7: Πες Ρενό κάτι για τους ανεκπλήρωτους έρωτες. Οι ανεκπλήρωτοι έρωτες καλά θα κάνουν να παραμείνουν ανεκπλήρωτοι, γιατί το βασικό υλικό τους, και δεν το λέω άσχημα, είναι η αυταπάτη.
8: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.
9: Η καλή είδηση της ημέρας.
10: Η Φτέρη στην Κεφαλονιά αναδείχθηκε η καλύτερη παραλία της Ευρώπης στη λίστα με τις top 50 ευρωπαϊκές παραλίες που ψήφισαν πάνω από 1000 επαγγελματίες. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στέλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.

0: ημέρα ξεκινάμε Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
1: Λευκό 87 και 7, 8 και 32 δείχνει το ρολόι, 5η 7 Μαΐου. Ακούτε Alternative, στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Μένεγος. Όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα που πάμε στο περίπτερο, να δούμε τι γράφουν οι σημερινές εφημερίδες. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Νέο ναυάγιο για την έρευνα. Δεν προχωρά το Trust Your Stars με προϋπολογισμό 80 εκατομμυρίων ευρώ. Τι είναι το Trust Your Stars, τώρα θα αναρωτιέστε κι εσείς όπως και εγώ. Είναι ένα πολυδιαφημισμένο, σύμφωνα με την εφημερίδα, έργο του Υπουργείου Παιδείας. Με επίσημη αιτιολόγηση δεν προχωρά την αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Δεν βρέθηκαν, λέει, τα απαραίτητα κονδύλια. Για το έργο υπήρξαν οξύτατες αντιδράσεις από την πανεπιστημιακή κοινότητα που έκαναν λόγο για αξιολόγηση των ερευνητικών προτάσεων στο πόδι, ακόμη και με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα, λέει, με στελέχη του Υπουργείου Παιδείας, αποφασίστηκε το έργο να επανεξεταστεί μετά τη θεσμοθέτηση, όπως έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, ενός νέου Υπουργείου που θα προκύψει από την ενοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης με τους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας. Ο Χανταϊός στοιχιώνει το MV Hondius, αυτός είναι ο τίτλος πάνω από την φωτογραφία, την κεντρική στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, όπου βλέπουμε άνδρες με μάσκες και με ειδικές στολές και αμφίες που ξυπνά μνήμες κορονοϊού, όπως λέει και η Λεζάντα, να απομακρύνουν ασθενείς από το κρουαζιερόπλοιο σε λιμάνι του Πράσινου Ακροτηρίου. Το πλοίο με τους περίπου 150 επιβάτες βρέθηκε στο επίκεντρο μιας επιδημίας Χανταϊού

μετέτρεψε το ταξίδι του σε οδύσσια. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει πάντως συνιστά ψυχραιμία. Τεντ Τέρνερ έφυγε χθες από τη ζωή, ο οραματιστής του CNN στα 87 του χρόνια, ο άνθρωπος ο οποίος αποφάσισε και έκανε πράξη και έφερε μια επανάσταση σίγουρα στα media, να φτιάξει ένα ειδησιογραφικό δίκτυο που μεταδίδει ειδήσεις 24 ώρες το 24ωρο στη δεκαετία του 80. Τα νέα λένε λύση μέσω Πεκίνου στον Περσικό κόλπο, το παρασκήνιο των τελευταίων ωρών. Γιατί παραμένει γολγοθάς η διαδικασία, μεταβιβάσει λέει ακινήτων σε 213 ημέρες. Και επίσης πώς να λύσετε τον γρίφο με τις παλιές κλήσεις, πότε σβήνουν και γιατί οι Δήμοι δεν μπορούν να εμφανίζουν οφειλές χωρίς χρονικά όρια. Η εφημερίδα των Συντακτών λέει λεφτά υπάρχουν μόνο για όπλα και έχει αυτόν τον τίτλο μέσα στη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολιτική για τη φτώχεια χωρίς χρηματοδότηση, εξήγηλε λέει χθες η Κομισιόν, εργαλειοθήκες και συμμαχία με τον ιδιωτικό τομέα αντί για πόρους, για το 2000 αντί του 2035 που προτείνει το Ευρωκοινοβούλιο, μετατίθεται ο στόχος για την εξάλληψη της φτώχειας, το 40% των πολιτών χωρίς πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή στέγη. Πού πάμε, πάμε στην Αποκεφαλτίνη, λέει περίεργη γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προχειρότητα που προκαλεί ερωτήματα για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, λέει έστειλαν κλήση για κακούργημα σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημέλημα. Ο Ελεύθερος Τύπος λέει τα 6 SOS για αφορολόγητες μεταβιβάσεις, τη ισχύα για ακίνητα και χρήματα. Στα λόγια λέει επίσης ο αφοπλισμός της Κρήτης, καμία οικειοθελής παράδοση όπλων στην Ελλάς μετά τα βορίζια. Μανιφέστο με σπασμένα φρένα στον κατήφορο του αυριανισμού είναι ο τίτλος, σκληρός και έχει τη φωτογραφία του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος λέει πήγε την τοξικότητα σε άλλο επίπεδο και αναφέρει κάποιες δηλώσεις του αρχηγού του Πασόκ ότι ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός των εκτροπών, πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του. Έχουμε το ποντίκι που κυκλοφορεί κάθε Πέμπτη και λέει πόλεμο στο Πασόκ, κήρυξε ο Τσίπρας. Τι αποκαλύπτει, λέει, το μανιφέστο για τη στρατηγική του πρώην πρωθυπουργού, για ποιους λόγους λέει επιλέγει ως κύριο εκλογικό αντίπαλο τον Ανδρουλάκη και τον Μητσοτάκη. Το καταλαβαίνει κανείς αυτό τις τελευταίες ημέρες, ότι τα πρώτα μαχαίρια έχουν βγει για το ποιος θα παγιωθεί στη δεύτερη θέση και μετά θα γίνει η αναμέτρηση με την κυβέρνηση. Η κόντρα λέει τορπίλη στον τουρισμό η αποχώρηση της Ryanair. Κατανόητη απόφαση της εταιρείας να καταλήψει τη βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Στο πόδι λέει επιμελητήρια και φορείς της Βορείου Ελλάδας για να αποτρέψουν την πραξικοματική αποχώρηση των Ιρλανδών, που γενικά το κάνουν αυτό και λειτουργούν έτσι εκβιαστικά και σε άλλα αεροδρόμια και σε άλλες πόλεις, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη. Επίσης η Δημοκρατία έχει ένα πολύ σοβαρό θέμα ως κεντρικό. Ζωφερή αύξηση λέει στις αυτοκτονίες, η ίστατη κραυγή των απελπισμένων ξεπέρασε λέει και τα μαύρα χρόνια των μνημονίων σύμφωνα με τα δηλωμένα στοιχεία. Το 2025 καταγράφηκαν 579 περιστατικά, ενώ έχουν σημειωθεί 7 μόνο το τελευταίο 20ήμερο και υπάρχει και ένας πίνακας με τα περιστατικά τα τελευταία 10 χρόνια, όπου όντως το 2025 από ό,τι φαίνεται θα κλείσω η χρονιά με τις περισσότερες αυτοκτονίες της τελευταίας δεκαετίας. Πάμε στις αθλητικές εφημερίδες, αλλάζουμε. Κλίμα, ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε, έχασε χθες από την Βαλένθια στο ΟΑΚΑ. Η Βαλένθια μείωσε 1-2 σε αυτή την περίεργη σειρά που και τα τρία μάτς μέχρι τώρα τα έχουν κερδίσει φιλοξενούμενοι. Διατηρεί το προβάδισμα ο Παναθηναϊκός και έχει την ευκαιρία αύριο Παρασκευή να κερδίσει και να κλείσει τη σειρά και να προκριθεί και αυτός, όπως και ο Ολυμπιακός το έχει ήδη κάνει, στο Final Four που θα διεξαχθεί κιόλας στο ΟΑΚΑ. Next time λοιπόν λέει η Sport Day, αυτός είναι ο τίτλος της. Αύριο 7 στερε τελείωσε την προτρέπει live sport τον Παναθηναϊκό. Ενώ σήμερα παίζει και η ΑΕΚ. Παίζει με την Μάλαγα στο Final Four του, επίσης στο μπάσκετ, της διοργάνωσης του Champions League. Φέρ το Βασίλισσα, λέει η Live Sport. Βασίλισσα είσαι, όλα τα μπορείς, λέει η ώρα των σπορ για την ΑΕΚ που θα διεκδικήσει, ξαναλέω, σήμερα στις 10 το βράδυ την πρόκρισή της στο τελικό του Final Four στο μπάσκετ, στο Champions League του μπάσκετ, γιατί έχει και το μπάσκετ Champions League. Στο Champions League το ποδοσφαιρικό χθες, νομίζω ξεκαθάρισε και ο φετινός τελικός, ο οποίος θα είναι μεταξύ της Paris Saint-Germain και της Arsenal. Αυτές λοιπόν είναι οι ειδήσεις, αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα του τύπου, η επισκόπηση του τύπου, του πολιτικού και του αθλητικού. Πάμε να ακούσουμε Empire of the Sun και We Are the People. Είστε πάντα εδώ στον Ελευκό 87 και 7.

Εν λευκό 87 και 7 ακούτε Alternative με τον Παναγιώτη Μένεγο στο μικρόφωνο. 8 και 46 δείχνει το ρολόι. Ωραίο μήνυμα έχει στείλει ο Δημήτρης. Παιδιά, λέει κανένα Έντερ Σάντμαν θα παίξει για προθέρμανση. Έστω λέει nothing else matters. Εντάξει, οκ. Okay. Η Μετάλλικα και ακόμα και οι μπαλάντες τους είναι κάπως μακριά από το ύφος μας εδώ στον Εν λευκό 87 και 7. Αλλά το θέμα που ανοίγει ο Δημήτρης είναι προφανώς σημαντικό. Καταλαβαίνω ότι πολλοί από εσάς και πολλές από εσάς και εγώ μαζί σας περιμένουμε και μετράμε τις ώρες για την μεγάλη συναυλία, ίσως τη μεγαλύτερη του φετινού καλοκαιριού, ή τέλος πάντων, επειδή Περιορέξιος και Ολοκυθόπιτα μία από τις μεγαλύτερες του φετινού καλοκαιριού, νομίζω πάντως σε επίπεδο παραγωγής θα είναι η μεγαλύτερη, αυτό το Σάββατο η sold out εμφάνιση των Metallica στο ΆΚΑ, στο πλαίσιο της M72 παγκόσμιας περιοδίας, με τα εισιτήρια τα οποία κυκλοφόρησαν πριν από περίπου ένα χρόνο και έκαναν φτερά σε χρόνο ρεκόρ, και με όλους και όλες να περιμένουμε για να ξαναπάμε στην συναυλία που θα είναι και η πέμπτη φορά που παίζουν οι Metallica στην Αθήνα. Έχουν παίξει σε... Πρώτη φορά που ήταν Νέα Φιλαδέλφια, Νέα Σμύρνη. Τώρα θα σας γελάσω, δεν το θυμάμαι γιατί δεν ήμουν κιόλας. Ήμουνα στη δεύτερη, στην Ριζούπολη το 1999. Τρομερή, ας πούμε, συναυλία και σε πιο τρυφερή ηλικία, αξίζει από αυτές τις εμφανίσεις που σε καθορίζουν. Μετά έχουν παίξει και δύο φορές στο Terra Vibe το 2007, αν δεν κάνω λάθος, και το 2010 σε εκείνη την αξέχαστη συναυλία στο πλαίσιο της περιοδίας των Big Four. Μια συναυλία που ένα μέρος της έγινε υπό, αν όχι καταρακτώδη, πάντως πολύ δυνατή βροχή, και καταλαβαίνετε τώρα ότι και με τους Metallica επισκηνής όλο αυτό είχε δώσει επικές διαστάσεις σε εκείνη την βραδιά πριν από 16 χρόνια. Ήταν το καλοκαίρι του 2010. Το Σάββατο λοιπόν τους περιμένουμε τους Metallica με Knocked Loose να ανοίγουν τη βραδιά, και τους Gojira, τους Γάλλους, που νομίζω ότι έκλεψαν την παράσταση πέρυσι το καλοκαίρι. Ήταν μια από τις συναυλίες της περσινής συναυλιακής σεζόν στην Αθήνα, και που νομίζω ότι και οι περισσότεροι τους έμαθαν και από την πολύ χαρακτηριστική παρουσία τους και στην τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού πριν από δύο καλοκαίρια. Από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα, οι πόρτες του ΆΚΑ θα ανοίξουν γύρω στις 4 το απόγευμα. Πρώτοι θα βγουν στη σκηνή οι Knocked Loose γύρω στις 6, στη συνέχεια γύρω στις 7 θα ακολουθήσουν την Gojira, και η προγραμματισμένη ώρα για να είναι η Metallica επί σκηνής είναι στις 8:30. Μάλιστα, θα το δούμε. Εκεί θα είμαστε, θα σας μεταφέρουμε και τις εντυπώσεις μας από εβδομάδα σε κάτι αρκετά διαφορετικό αλλά πολύ ωραίο, η εξαιρετική διασκευή των XX στο Teardrops των Womack & Womack.

0: Λευκό 87 και 7, ακούτε Λατέρνατιβ με τον Παναγιώτη Μένεγο στο μικρόφωνο. Η πρώτη φορά που έπαιξαν οι Μετάλλικα στην Αθήνα ήταν το 1993 στη Νέα Σμύρνη, στο γήπεδο του Πανιωνίου, στο πλαίσιο τη περιοδίας τότε, το Nowhere Else to Roam. Μάλιστα, ήταν κάτι στο το Black Album, πρέπει να ήταν εκείνη η εποχή. Ναι, ήταν. Το Black Album, το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 1991 και αν θέλετε ήταν και εκείνο που μετά τα πολύ ένδοξα είδη στο Μετάλλικα, όμως τους είχε εκτοξεύσει και σε μια πιο mainstream, ας πούμε, δημοφιλία. Πάμε σε προωθητικά μηνύματα. Σε προωθητικά μηνύματα μαζί μας είναι το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, εκεί που άναψαν τα πρώτα φώτα της Αθήνας, και μας καλεί να το ζήσουμε από κοντά μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Εκεί που τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης και δημιουργούν και τα δικά τους έργα. Μπορείτε να επισκεφτείτε το gasmuseum.gr, gasmuseum.gr, και να ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες δράσεις για όλη για όλες τις ηλικίες. Μαζί μας είναι και η Vodafone. Έχουμε αυτή την κουβέντα για τον περιορισμό των social στα παιδιά ηλικίας 115 ετών, που θα τεθεί και σε εφαρμογή μετά την 1η Ιανουαρίου του 2027, της νέας χρονιάς δηλαδή, που όπως έχουμε ακούσει από τις εξαγγελίες, έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση για να υπάρχει μια κοινή συμφωνία μεταξύ γονιών και παιδιών, να τίθενται κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, των social media και των κινητών συσκευών, και όλα αυτά σε έναν κόσμο ο οποίος είναι συνεχώς online και που και μεγάλη είναι συνεχώς online. Η ανάγκη για προστασία και ισορροπία είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Η Vodafone αναγνωρίζει αυτή την διπλή ανησυχία και προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν και υγιή όρια. Περισσότερα στο Vodafone.gr. 12.808 ευρώ στο.
1: Εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. CDFM 92. City on Web.
2: CDFM92.gr. Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
3: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά. Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
4: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
5: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr, και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
6: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
5: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas, και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
6: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
5: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
6: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά, και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261 77 37 37.
7: Η παραγωγή και ο σύρος διαβάσματος είναι 7 με 11.
8: Μπανάνες. Βοηθάνε στη μνήμη.
9: Υπογραμμίζεις.
8: Άμα δεν υπογραμμίζεις.
9: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
10: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
9: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
11: CDFM 92.
12: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

0: τα κουμεντά.
1: Discover great music.
2: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
3: Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 12.808 ευρώ.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Είμαι πολύ χαρούμενη. Θα πάω κάποια στιγμή την άνοιξη ή διακοπές.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
2: Διπλό jackpot.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Εν Λευκό Hot Spring Party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική.

0: Κύπρος Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle.
1: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
5: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
6: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
9: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
10: Για σκέψου.
9: Mastercard Day!
10: Σωστά! Πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Ναι!
8: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com, κάθετος GR, κάθετος Mastercard, Pavla Day.
9: Happy Mastercard Day!
11: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
13: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Nasis Ready. Κλείστε θέση στο nasis.org.
14: Discover great music.

0: Εν Λευκό 87,7.
1: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
2: Εν Λευκό 87 και 7 ακούτε Alternative με τον Παναγιώτη Μένεγο. Είναι πέμπτη σήμερα, 7 Μάιου του 2026. Καταβάλω πολύ μεγάλες προσπάθειες για να μην πω με κεκτημένη ταχύτητα ότι είναι μαζί μας και ο Σταύρος Διοσκουρίδης. Όχι, δεν είναι, θα επιστρέψει άμεσα από Δευτέρα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό και την κίνηση, αφού σας υπενθυμίσω ότι μας ακούτε και στο enlevko.fm και στο application του σταθμού, ότι 2-13-0-708-77 είναι το τηλέφωνο μας και ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας σε Viber και WhatsApp στο 6956-615-877. Τι έχουμε τώρα να πούμε? Έχουμε να πούμε τι γίνεται με τον καιρό και την κίνηση. Ο καιρός είναι σταθερά καλός τις τελευταίες ημέρες και με θερμοκρασίες που έχουν παγιοποιηθεί, σταθεροποιηθεί, έχει γύρω στους 25 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση της Διεύθυνσης Τροχιάς Αττικής, έχει κίνηση σε αρκετά σημεία Αθηνών Κορίθου, Αθηνών Λαμίας και στα δύο ρεύματα, Πέτρου Ράλι, Αλεξάνδρας, Μεσογείων, Κατεχάκη το ρεύμα από Ηλιούπολη και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας, στην άνοδο της Βασιλής Σοφίας, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Συγκρούσης, στα Σταδίου, στην Αμαλίας, στην Λιουπόλεως, γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην Ποσειδόνο, στο ρεύμα προς Πειραιά, στη Βάρη Σκοροπίου, στην Αττική Οδό και στην Λεωφόρο Σχιστού. Υπομονή και Εν Λευκό 87,7, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Slave to Love από Brian Ferry εδώ στον Εν Λευκό στους 87,7.

Λευκό 87 και 7, 9 και 13 δείχνει το ρολόι. Ακούτε Λατερνατίβ, στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Μένεγος. Έχουμε μια εξέλιξη έτσι, που κάνει και το γύρο αυτή τη στιγμή και των ειδησιογραφικών site παγκοσμίως στην υπόθεση του Epstein. Καθώς ύστερα από μεγάλη πίεση των New York Times, της εφημερίδας που έστελναν και επιστολές προς τα δικαστήρια κτλ., δόθηκε στην δημοσιότητα από ομοσπονδιακό δικαστή ένα έγγραφο το οποίο περιγράφεται ως σημείωμα αυτοκτονίας και φέρεται ότι είχε γραφτεί από τον Τζέφρι Έπστιν. Οι Times υποστήριξαν ότι δεν συνέτρεχε πλέον κανένας λόγος, γι' αυτό έστειλαν επιστολή στις αρχές το χειρόγραφο σημείωμα να παραμένει απόρριτο. Τώρα πρόκειται για ένα σημείωμα το οποίο υποτίθεται, κανείς δεν μπορεί να πει αν είναι αυθεντικό ή όχι, το οποίο υποτίθεται ότι εντοπίστηκε από τον πρώην συγκρατούμενό του, έναν πρώην αστυνομικό που είχε καταδικαστεί για 4 κατηγορίες φόνου και αδικήματα σχετικά με ναρκωτικά, ένα μπουμπούκι με το εκπληκτικό όνομα Νίκολας Ταρταλιώνε, που είναι σαν είδος μακαρονιού, σαν είδος πάστα. Τέλος πάντων, ξαναγυρίζω στη σοβαρότητα της υπόθεσης. Τώρα, αυτό το σημείωμα, το οποίο η αλήθεια είναι ότι δεν προσφέρει και κάτι φοβερό στην ιστορία, λέει, με ερευνούσαν επί μήνες, δεν βρήκαν τίποτα, έτσι προέκυψαν κατηγορίες 15 ετών. Τι θέλετε να κάνω, να ξεσπάσω σε κλάματα? Δεν έχει πλάκα, δεν αξίζει τον κόπο. Ξαναλέω, σίγουρα είναι σημαντικό το ότι υπάρχει, σίγουρα δεν προσφέρει από ό,τι φαίνεται κάτι περισσότερο στην υπόθεση και σίγουρα δεν αλλάζει και την ουσία αυτής της υπόθεσης. Εντάξει, αυτό που ενδεχομένως βάζει μια κουβέντα είναι ρίχνει περισσότερο μήλο στο ερώτημα αν ο Έπστιν όντως αυτοκτόνησε ή αν τον αυτοκτόνησαν ή αν τον δολοφόνησαν μέσα στην φυλακή, που υπάρχουν τέλος πάντων πάρα πολλές τέτοιες θεωρίες συνωμοσίας. Δεν αλλάζει κάτι στην ουσία της υπόθεσης, δεν αλλάζει σε όλα αυτά που έχουν βγει από τα αρχεία Έπστιν, όλους αυτούς οι οποίοι εμπλέκονταν εκεί, όλους αυτούς που τους φιλοξενούσε στα νησιά τους, συμμετείχαν στα πάρτι που είναι ύποπτοι έως υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι ήταν ένοχοι και για το sex trafficking και για την κακοποίηση ανηλίκων και για τη σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων, και δεν αλλάζει αν θέλετε κάτι και που νομίζω ότι αυτή είναι και η ουσία αυτής της υπόθεσης, πέρα από τις τόσες ζωές οι οποίες καταστράφηκαν από όλο αυτό το κύκλωμα, τις ζωές ανώνυμων ανθρώπων, ανώνυμων κοριτσιών. Κατά κύριο λόγο, αυτό που δεν αλλάζει ήταν ότι οι περισσότεροι αυτό το πράγμα στο κομμάτι της showbiz, στο κομμάτι του power game τέλος πάντων, το ήξεραν, αλλά επί δεκαετίες ήταν ένα κοινό μυστικό για το οποίο κανείς δεν μιλούσε και κανείς δεν το έφερνε στην δημοσιότητα, παρότι είχε καταδικαστεί και κανένα δύο φορές στο παρελθόν ο Έπστιν. Πάμε να ακούσουμε Polo & Pan με την Beth Ditto στο Πτή Ετουάλ. Είστε πάντα εδώ στον Ελευκό 87 και 7.

Ελευκό 87 και 7, ακούτε Alternative στο μικρόφωνο Παναγιώτης Μένεγος. Πάμε να δούμε λίγο τώρα τι ξέρουμε για αυτό το χανταϊό, έτσι που μας έχει τρομάξει λίγο τις τελευταίες ημέρες. Με αυτό το κρουαζιερόπλοιο το οποίο έφυγε από την Αργεντινή με περίπου 150 επιβάτες, με 8 κρούσματα χανταϊού να έχουν αναφερθεί από τους επιβάτες τους. Τώρα η περίοδος τώρα της επώσης του χανταϊού μπορεί να κυμαίνεται από 2 έως 8 εβδομάδες, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξουν και άλλα κρούσματα τον επόμενο καιρό. Τρεις άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους, ήρθαν σε επαφή, κόλλησαν τέλος πάντων το στέλεχος των Άνδεων, έτσι λέγεται τώρα, του ιού, το οποίο μεταδίδεται από άτομο σε άτομο μέσα από στενή επαφή. Τρεις άνθρωποι έχασαν την ζωή τους, είναι κάποιοι μάλιστα επιβάτες, έχουν πάει και εσπευσμένα, κάποια από τα υπόλοιπα κρούσματα έχουν πάει και εσπευσμένα σε νοσοκομεία σε διάφορα μέρη του κόσμου. Τώρα το κρουαζιερόπλοιο κατευθύνεται προς τα Κανάρια νησιά. Ένας με δύο επιβάτες έχουν πάει σε νοσοκομεία του Άμστερνταμ, ένας άλλος επιβάτης έχει πάει στην Νότια Αφρική. Υπήρχε αυτό το social distancing, αυτή η απόσταση, αν θυμάστε τώρα. Όλα αυτά είναι ορολογίες και λέξεις και φράσεις από την περίοδο του κορονοϊού. Δεν μας ξυπνάνε και πάρα πολύ όμορφες αναμνήσεις, ακριβώς το αντίθετο. Υπάρχει και ανησυχία τώρα για όλους αυτούς οι οποίοι θα αποβιβαστούν, για όλους αυτούς οι οποίοι μπορεί να τον αναπτύξουν τον ιό τις επόμενες εβδομάδες, γιατί ξαναλέω ότι ο χρόνος που παίρνει είναι 2 με 8 εβδομάδες. Και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αλλά και οι αρχές τοπικές είναι καθησυχαστικές για την ώρα. Η πιο διάσημη ιστορία, τραγική ιστορία φυσικά, ήταν αυτή η οποία είχε συμβεί πέρυσι τον Φεβρουάριο, με τον Τζιν Χάκμαν και την σύζυγό του, την Μπέτσι Αρακουάβα, οι οποίοι είχαν βρεθεί νεκροί σε μια καμπίνα, σε μια καλύβα στο δάσος. Είχε κολλήσει η σύζυγος, είχε φύγει από τη ζωή, ο ίδιος δεν ήταν σε θέση να εξυπηρετήσει τον εαυτό του, κόλλησε και αυτός, πέθαναν εκεί, σε μια πολύ τραγική ιστορία. 229 περιπτώσεις και 59 θάνατοι από τον χανταϊό είχαν αναφερθεί πέρυσι σε 8 χώρες στην Αμερικάνικη Ήπειρο. Αυτά είναι κάποια στοιχεία από κάποια summaries, ας πούμε, τα οποία δημοσιεύουν και τα ειδησιογραφικά δίκτυα, προσπαθούν να μας πούν τι ξέρουμε τελικά γύρω από αυτόν τον ιό και πόσο πρέπει να ανησυχούμε. Ψυχραιμία, να ακούσουμε τι έχουν να μας πούνε, προσπαθήσουμε να διώξουμε όσο περισσότερο γίνεται αυτές τις δυσάρεστες συνεισμούς και τις δυσάρεστες αναμνήσεις που φέρνει από την περίοδο εκεί, τις πρώτες μέρες και τους πρώτους μήνες του 2020 που είχε μπει ο κορονοϊός στην ζωή μας. Πάμε για τις 9.30, πάμε για τον Γιώργο Βράτσο και την καλή είδηση της μέρας με τους Κράγκμιν και το Μαρία Ταμπιέν. Επιστρέφουμε να μιλήσουμε και για τις ταινίες της εβδομάδας εδώ στον Ελευκό, στους 87 και 7.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
5: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
4: Χρυσόραμα. Moments in time.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά

0: Μιλούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιά.
2: 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
3: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Νόστος μέχρι το καθιερωμένο SNF Νόστος Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Νόστος 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
4: Η Ελλάδα κινείται. Οι πόλεις γεμίζουν ενέργεια. Ο ποδηλατικός γύρος Ελλάδας πλησιάζει και το Apticon είναι εκεί. Σε κάθε πόλη τερματισμού, το Apticon σας περιμένει με εκπλήξεις, δώρα και επιφάνειες που αντέχουν όσο και πρωταθλητές. Υλικό υψηλής αντοχής, design που ξεχωρίζει, καινοτομία που τρέχει μπροστά. Έλα να μας βρεις για να δώσουμε μαζί νέα πνοή στον χώρο σου. Ζήσε την εμπειρία. Apticon, μεγάλος χορηγός του ποδηλατικού γύρου Ελλάδας. Μαζί σε κάθε διαδρομή. Μάθετε περισσότερα στο apticon.eu.
5: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Ναϊκά, Σάββατο 12 Ιουνίου.

0: www.zarte.gr. Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go! Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
1: Εγώ είμαι κατά της βιασύνης. Πάντα πιστεύω ότι όποιος βιάζεται δείχνει κατά κάποιο τρόπο ότι αυτό με το οποίο ασχολείται μάλλον είναι πολύ μεγάλο για τα μέτρα του.
2: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.
3: Η καλή είδηση της ημέρας.
4: Η Φτέρη στην Κεφαλονιά αναδείχθηκε η καλύτερη παραλία της Ευρώπης στη λίστα με τις top 50 ευρωπαϊκές παραλίες που ψήφισαν πάνω από 1000 επαγγελματίες. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στέλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.

0: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
1: Λευκό 87 και 7, 9 και 33 δείχνει το ρολόι. Ακούτε Alternative με τον Παναγιώτη Μένεγο στο μικρόφωνο. Πάμε να δούμε τι γράφουν τα site όπως κάνουμε κάθε μέρα. Τέτοια ώρα ξεκινώντας από το News 24-7. Greek Mafia, συλλήψεις για την δολοφονία του Θαμνάκια. Δεν ξέρω αν θυμάστε εκείνη την ιστορία. Στο Χαλάνδρη. Ο Θαμνάκια ήταν ο Γιώργος Μοσχούρης σε συλλήψη.

προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Πρόκειται για μια δολοφονία που είχε γίνει τον Απρίλιο του 2025 σε κεντρικό σημείο του Χαλανδρίου. Ίσως το θυμάστε, γιατί είναι και αυτά τα απίστευτα παρατσούκλια που έχουν και εμπλεκόμενοι σε αυτές τις υποθέσεις. Πρώτον πυλών, επίσης, λέει το κύμα αφρικανικής σκόνης, ποιες περιοχές θα σκεπάσει. Κάτι που ξέχασα να σας πω πριν με την πρόγνωση του καιρού, 25-26 βαθμούς Κελσίου, αλλά και αφρικανική σκόνη, Επτάνησα, Πελοπόννησος, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα και Κρήτη, εκεί θα πάει, και το Σάββατο θα είναι Στέρεα Ελλάδα, Θεσσαλία, πιο ήπια στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, οπότε δεν βλέπω πουθενά Αττική. Μην περιμένετε με το Instagram δηλαδή οπλισμένο, αλλά και απ' την άλλη δεν θα αλλάξει χρόνια και τα αυτοκίνητά σας. Η Καθημερινή λέει το βέτο της Σαουδικής Αραβίας που έφερε τη μεταστροφή Τραμπ όσον αφορά την απόσυρση του σχεδίου ελευθερίας. Σύμφωνα με το αμερικάνικο δίκτυο NBC, η απόφαση Τραμπ να θέσει σε εφαρμογή την επιχείρηση πριν υπαναχωρήσει ευνηθία στις χώρες του κόλπου με το Ριάντ να μην δίνει άδεια για τη χρήση των αμερικάνικων βάσεων. Και εδώ υπάρχει χτύπημα για τις τρεις συλλήψεις για δολοφονία Μοσχούρη στο Χαλάνδρι. Το βήμα.gr λέει κρίσιμη κοινοβουλευτική ομάδα με φόντο το ασυμβίβαστο για την Νέα Δημοκρατία. Αυτό το ασυμβίβαστο βουλευτική υπουργού που είχε πετάξει πριν από λίγες μέρες ο Πρωθυπουργός. Η λαγή, λέει, του Μαξίμου και το μήνυμα Μητσοτάκη. Life.gr έχουμε μια συνέντευξη της δημοσιογράφου Κάτιας Αντωνιάδης σε ένα βίντεο στο Ιράν. Με αποκαλούσαν, λέει, αδελφοί μου και το εννοούσαν. Πάμε και στην ναυτεμπορική. Ναυτεμπορική.gr. Νέα ανάσα, λέει, για οφειλέτες, προστασία πρώτης κατοικίας και ένταξη χρεών από 5.000 ευρώ στον εξοδικαστικό. Ιούνιο η ψήφιση, λέει, για την πρώτη κατοικία. Ποιες θα είναι οι μεγάλες αλλαγές που θα γίνουν. Μετά την επισκόπηση και του ηλεκτρονικού τύπου, πάμε να ακούσουμε τη Σουζάν Βέγκα από το 1990 και το Tom's Diner.

Ελευκό 87 και 7, 5η 7 Μαΐου. Ακούτε Λατένατη στο μικρόφωνο Παναγιώτης Μένεγος. Ακούσαμε τη Σουζάν Βέγκα στο Tom Diner και αυτό ήταν. Και αυτό ήταν το Μπίνι από Τσέζαϊλ. Να περάσουμε σε προωθητικά μηνύματα. Αν δεν ξέρατε ότι μπορείτε να ζήσετε το αύριο της πόλης σήμερα, αρκεί να πάτε μια βόλτα από το κήπο του Golden Hall και να ανακαλύψετε το The Hellenicon Discovery Zone. Μια μοναδική διαδραστική εμπειρία που σας συστήνει ένα τόπο ανοιχτό για όλους, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να ταξιδέψετε πάνω από το νέο προορισμό της Αθήνας και να κάνετε βόλτα στο παραλιακό μέτωπο και στο The Hellenicon Park. Στον κήπο του Golden Hall όλο αυτό, τον Μάιο, εκεί θα δείτε το The Hellenicon Project να ζωντανεύει μπροστά σας. Επίσης, ένας διαγωνισμός που σας ενδιαφέρει, ένας διαγωνισμός για την Billie Eilish και για μια ταινία που αφορά την Billie Eilish. Να ανοίξουμε μισό λεπτό και τα χαρτιά μου εδώ πέρα. Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour, μια ταινία για την παγκόσμια περιοδία της Popstar, ο Ενλευκό 87,7 και το Cinema Athenian Experience Powered by Allianz σας δίνουν την ευκαιρία να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για ταινία Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour. Η προβολή είναι την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 8.30 στο Athenian το ανανεωμένο. Στέλνετε email στο info@enlevko.fm για να μπείτε στην κλήρωση. Οι νικητές θα λάβουν email την Τρίτη 12 Μαΐου. Η ταινία είναι γυρισμένη κατά τη διάρκεια της sold out παγκόσμιας περιοδίας και την υπογράφει ο Master James Cameron. Το βλέπετε σε 3D με Dolby 3D ήχο, μια προσομοιάζει όσο περισσότερο γίνεται στην κανονική εμπειρία της ναυλίας. Η ξαναλέω, προβολή είναι Τετάρτη 13 Μαΐου στις 8.30 στο Αθήνεων. Για να συμμετέχετε στο διαγωνισμό και να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στέλνετε email στο info@enlevko.fm. Πάμε να ακούσουμε το Party από την Billy Kark και μετά να πάμε στις ταινίες.

Πάρτι από την Bill Carken 46 δείχνει το ρολόι. Καλημέρα και στη Στεφανία, καλημέρα και στην Ελένη. Τρόμο στο κουνούπι, λέει η Στεφανία. Την ίδια εμπειρία με το πρώτο κουνούπι τη χρονιά είχε και η Ελένη. Μάλλον το ίδιο μα επισκέφθηκε όλου σήμερα. Στον ύπνο μα πάμε. Σινεμά, πάμε να δούμε τι καινούριε ταινίε. Όχι τρομερά δυνατή εβδομάδα. Ερχόμαστε βέβαια από μια εβδομάδα που το Διάβολο Φοράει Πράντα 2 έκανε άνοιγμα με σχεδόν 75.000 εισιτήρια τετραημέρου. Πάρα πολύ δυνατή. Το άνοιγμα, όπως διαβάζω και στο κείμενο για τις νέες ταινίες του Θοδωρή Δημητρόπουλου στο News 24/7. Πάμε να δούμε τι έχουμε αυτή την εβδομάδα. Έχουμε τους Μαλλιαρούς Detective. Οι Μαλλιαροί Detective. Ο ήρωας είναι ένας Τζόρτζ. Είναι ο Τζόρτζ, ένας βοσκός που αγαπάει τα πρόβατά του τόσο πολύ που κάθε βράδυ τους διαβάζει αστυνομικά βιβλία. Ένα πρωί ο Τζόρτζ βρίσκεται δολοφονημένος και είναι τα πρόβατα που γίνονται Detective για να λύσουν το ένιγμα του θανάτου του. Ακού τώρα τι κάτσαν και σκεφτήκανε. Πρόβατα Detective. Τι άλλο. Θυμίζει, λέει, αρκετά την λογική, ας πούμε, των ταινιών Knives Out, που εκεί που ο Ντάνιελ Κρέγκ από James Bond έγινε detective. Ο Hugh Jackman, πρωταγωνιστή. Τα λέγαμε και πιο πριν και το πώς μπορείτε να κερδίσετε προσκλήσεις για να δείτε την ταινία για την Billie Eilish, το Hit Me Hard and Soft, The Tour, ένα ντοκιμαντέρ για την παγκόσμια περιοδία της, με τον James Cameron να υπογράφει και να σκηνοθετεί έτσι ένα εντυπωσιακό 3D μια συναυλία της Billie Eilish από την περσινή της περιοδία. Έχουμε το «Θα φύγω μια μέρα» που είναι musical με επίκεντρο ένα γκουρμέ εστιατόριο το οποίο ανοίγει η Σεσίλ, πεθαίνει ο μπαμπάς της από καρδιακή προσβολή, επομένως πάβει να είναι επίκεντρο το εστιατόριο και αυτή γυρίζει στο χωριό που γεννήθηκε και εκεί συναντά και τον νεανικό της έρωτα και μακριά από το Παρίσι τα ξαναβλέπει όλα λίγο διαφορετικά. Και όλα αυτά σε musical φόρμα. Αυτό είναι το «Θα φύγω μια μέρα». Έχουμε το «Χόκουμ» με ένα συγγραφέα που ταξιδεύει σε ένα απομονωμένο πανδοχείο για να σκορπίσει τις τάχτες των γονιών του. Και εκεί μια μάγισσα στοιχειών τη σουίτα των αιώνυμφων και έχουμε τραγικά και τρομακτικά οράματα και σοκαριστική εξαφάνιση και ένας χαμός γίνεται όπως καταλαβαίνετε. Πρωταγωνιστεί ο Adam Scott από το Severance, αυτήν την σειρά που έτσι έχουμε παρακολουθήσει αρκετά τα τελευταία χρόνια. Έχουμε το Mortal Kombat 2 από το παιχνίδι το γνωστό, με τους πρωταγωνιστές να έχουν πλέον στο πλευρό τους και ένα χολιγουντιανό στάρ, τον Johnny Cage. Και επίσης έχουμε και ένα άνιμε, τα δάκρυα της γαλάζιας θάλασσας, που έρχεται σε ένα σύμπαν, τώρα συγχωρήστε με αν λέω κάτι λάθος, ένα που έρχεται να προσθεθεί σε ένα σύμπαν μια σειράς άνιμε. Αυτά από αυτή την εβδομάδα. Εντάξει, έγινε ενδιαφέρον σαν κόνσεπτ τώρα τα πρόβατα detective. Αυτή νομίζω είναι η πιο δυνατή ταινία μιας εβδομάδας που προειδεάζει λίγο ότι σιγά σιγά μπαίνουμε, ανοίγουν και τα θερινά σινέμα και μπαίνουμε και σιγά σιγά και στην εποχή της γαλλικής κωμωδίας που θα έχουμε μια κάθε εβδομάδα. Πάμε να ακούσουμε τους Massive Attack στο Teardrop και μετά επιστρέφουμε έτσι για να πούμε τις καλές μέρες μας και να δώσουμε τη σκυτάλη στον Ρένο Χαραλαμπίδη.

0: Ελευκό 87 και 7, 9 και 55. Φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος και για σήμερα. Να δώσουμε τη σκητάλη στον Ρένο Χαραλαμπίδη, ο οποίος θα σας πάει μέχρι τις 12. Μαζί μας ήταν η Vodafone, η οποία συμμετέχει σε όλη αυτή την κουβέντα και η οποία γίνεται τον τελευταίο καιρό σχετικά με τη χρήση των social, με την απαγόρευση των social στους νέους κατώ 15 ετών και στην ανάγκη να υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ ενηλίκων και παιδιών για την συνετή χρήση, για την προστασία τους στο διαδίκτυο. Μπορείτε να μπείτε στο vodafone.gr και να βρείτε τις σχετικές εφαρμογές όπου και το χρόνο θα μετρήσουν και τους browser μπορούν να αποκλείσουν και μεγαλύτερο έλεγχο από την πλευρά των γονιών μπορούν να τον διευκολύνουν σχετικά με το πώς περιηγούνται τα παιδιά στο διαδίκτυο. Μαζί μας είναι και το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, το οποίο άναψε πρώτο τα φώτα της πόλης πριν από 169 χρόνια και σας καλεί να πάτε και στο gasmuseum.gr στην Τεχνόπολη, εκεί που άρχισαν όλα, και να μάθετε πολλά για αυτήν την ιστορία σχεδόν δύο αιώνων πια. Και βέβαια το τελευταίο πράγμα που έχω να σας πω είναι Ενλευκό Spring Party. Ενλευκό Spring Party 23 Μαΐου του 2026, δηλαδή σε πόσο, δύο Σάββατα και δύο μέρες έχουμε το Spring Party και της φετινής χρονιάς στο Οδείο, με τους παραγωγούς εδώ του Ενλευκό να επιμελούνται τη μουσική. Σας περιμένουμε εκεί από τις 10 και μετά. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο ενλευκό.fm και στο application του σταθμού. Τα εισιτήρια κοστίζουν 12 ευρώ με ποτό. Κανονίστε τα όλα, ό,τι πρέπει να κάνετε, ό,τι πρέπει να έχετε κανονίσει προκειμένου να έρθετε και να παρτάρουμε για άλλη μια φορά. Hot είναι το φετινό μότο, και υπάρχει ερώτηση του how to handle for you. Σας περιμένουμε εκεί πέρα με την υποστήριξη της Novibet 21+. Παίξτε υπεύθυνα, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ακολουθεί ο Ρένος Χαραλαμπίδης, τα λέμε αύριο το πρωί στις 7.
1: Ενλευκό 87,7. Ό,τι παίζει είναι City FM 92.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
0: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
2: City FM 92.
3: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Ένα λευκό hot spring party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική.

0: 10 το βράδυ. Πολυχώρος Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle.
1: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
2: Η παραγωγή και ο σωρός διαβάσματος είναι 7 με 11.
3: Μπανάνες. Βοηθάνε στη μνήμη.
4: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις...
5: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
6: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 087 660.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά. Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
8: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και iScarlas.gr. Βρες εκτεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο iScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
9: Πανά! Φεύγω!
10: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
11: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

0: www.kasarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Θήβα, Επαμεινώντα 62. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
8: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
9: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

0: Όχι future, ήδη classic. Radio Classic, ένα υπέροχο κομμάτι, Phase Action, Moving Cities. Εδώ και αρκετά χρόνια το πρωτακούσαμε και είναι, ακούγεται πάντα έτσι τόσο φρέσκο. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, 14 λεπτά και μετά τις 10. 5η, 7 του Μάη και είναι όχι απλά νησιάτικα, καλοκαιρινά τα πράγματα. Το θερμόμετρο έχει 20 βαθμούς ήδη αυτή τη στιγμή. Το μεσημέρι θα είναι γύρω στους 25, ίσως και λίγο παραπάνω. Αυτό είναι που θα πρέπει να ξέρουμε και να ξέρετε ότι θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες όλες τις επόμενες ημέρες. Αύριο στους 28 και τις επόμενες ημέρες σιγά σιγά τα 30 τα έχουμε στο τσεπάκι. Εκείνο όμως που θα έχουμε από ό,τι φαίνεται από το Σάββατο και μετά θα είναι και η αφρικανική σκόνη. Όπως αναφέρει μάλιστα ο κόμβος πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub, καθώς η ατμοσφαιρική κυκλοφορία εξελίσσεται, νέες εκπομπές σκόνης ενεργοποιούνται στη Βόρεια Αφρική και μεταφέρονται προς τη χώρα μας, επηρεάζοντας σταδιακά τις επόμενες ημέρες πρώτα τη Δυτική Ελλάδα και σιγά σιγά από το Σάββατο και την Στερεά. Εντάξει, και με τη ζέστη αυτή τώρα θα είναι λίγο έντονο το πράγμα. Μένει να δούμε πώς θα πάει. Πάνος Καρβούνης στο μικρόφωνο. Εδώ θα πάμε μαζί και σήμερα μέχρι και τις 12. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041. Το site του σταθμού cityfm92.gr. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους. Πολλές καλημέρες σε όλους. Τώρα με τις ζέστες και με τον ήλιο, είπαμε και η έκθεση στον ήλιο θα πρέπει να είναι λιγότερη, αλλά τι θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ήδη από τώρα? Αντιηλιακό.
1: Ladies and gentlemen, wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now.

0: Tropical Mix για τον οδηγό επιβίωσης από τον σπουδαίο Αυστραλό σκηνοθέτη τον Baz Luhrmann, Wear Sunscreen. Ένα υπέροχο κομμάτι με πολύ ωραία πράγματα τα οποία λέει μέσα, γενικότερα ως οδηγός ζωής, επιβίωσης και τα λοιπά. Σήμερα είναι η ημέρα, λέει, των κωδικών πρόσβασης, των περίφημων passwords. Έχουμε χαθεί εδώ μεταξύ με όλους τους κωδικούς. Ευτυχώς που τα τελευταία χρόνια υπάρχουν και οι λύσεις αυτόματων, ας πούμε, κωδικών που σου παρέχουν η Google, ας πούμε, ή άλλοι και τα λοιπά, σταποθηκεύουν εκεί. Εν τω μεταξύ, τώρα αμέσως μου έρχεται στο μυαλό αυτό το γνωστό ανέκδοτο που σου στέλνουν, ας πούμε, μήνυμα ότι σου έχουμε κλέψει τους κωδικούς και η απάντηση που μπορείς να δώσεις στην ουσία είναι «Α, ωραία, δώσ' τους και σε μένα γιατί τους έχω ξεχάσει». Ένα σωστό και σοφό ανέκδοτο, βέβαια, με την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με όλα αυτά τα password που χρησιμοποιούμε σε ένα σωρό πράγματα, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με το διαδίκτυο. Η πρώτη Πέμπτη, λοιπόν, κάθε Μάη έχει καθιερωθεί από το 2013 ως Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης με πρωτοβουλία επαγγελματιών της κυβερνοασφάλειας και έχει ως σκοπό να υπενθυμίσει τη σημασία των κωδικών που παρέχουν προστασία στις προσωπικές πληροφορίες και τα δεδομένα των χρηστών του διαδικτύου. Ένας ισχυρός κωδικός πρόσβασης παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια έναντι των διαφόρων ειδών κυβερνοεπιθέσεων και λιγοστεύει τις πιθανότητες να γνωστοποιηθούν σε τρίτους ευαίσθητα προσωπικά και περιουσιακά δεδομένα. Καλά, αυτά τα δεδομένα έχουν πάει περίπατο τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε συνεχώς ότι υποκλέπτονται από τις διάφορες πλατφόρμες ή ιστοσελίδες ή social κτλ. Οπότε είναι και λίγο, όσο και να προσέχεις, στο διαδίκτυο ειδικά τα πράγματα είναι δύσκολα. Τουλάχιστον να μην βάζετε κωδικούς τύπου 1111 ή την ημερομηνία γέννησης, ας πούμε, τα γενέθλιά σας και τα λοιπά. Τουλάχιστον να ξεφύγετε από αυτό, να κάνετε κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, για να είστε εδώ μαζί μας καθημερινά θα πρέπει να συντονιστείτε στους 92 των FM για να μας ακούσετε στο ραδιόφωνο σας αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο αυτή την ώρα ή οπουδήποτε αλλού. Αν θέλετε να μας ακούσετε ιντερνετικά, ξέρετε τους τρόπους. Αρχικά από τον υπολογιστή σας μπαίνετε στο site του σταθμού ctfm92.gr, live streaming από live24.gr και radiohype.gr. Για τις άλλες έξυπνες συσκευές σας, tablet, smartphone κτλ. Υπάρχει αυτή η εκπληκτική εφαρμογή της Radio Player. Μπορείτε να την κατεβάσετε δωρεάν από App Store ή Google Play. Μην ξεχνάτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από τα social και σε Messenger, Viber και WhatsApp. Στέλνετε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση ctfm92@gmail.com.
1: 10 με 12 το πρωί, Πάνος Καρβούνης Live στον CTFM 92.

Everybody's Got to Learn Sometime. Corgis, αυτό το κομμάτι θα μας πάει μέχρι το πρώτο break και θα επιστρέψουμε ζωντανά σε λίγο.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
6: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
7: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
6: Χρυσόραμα. Moments in time.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
9: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά.

0: είστε μαζί σας.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr. 92
2: CDFM 92.
1: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

ο κύριος Κοτιέ, Somebody That I Used To Know, με την Κίμπρα μαζί του στα φωνητικά. Τόσο μεγάλη επιτυχία ακόμη και στις μέρες μας, έγινε και μετά και η διασκευή από την Τότσι. Είναι λίγο και η... το παράδειγμα, ας πούμε, καλλιτέχνη που έκανε αυτή την τεράστια επιτυχία πριν από αρκετά χρόνια. Έχει και αυτό το εκπληκτικό βίντεο κλιπ και μετά τον χάσαμε, δηλαδή δεν έχει κάνει κάτι. Έχει κυκλοφορήσει κάποια πράγματα, αλλά δεν έχει γνωρίσει κάποια έτσι επιτυχία. Και πάλι 5η, 7 του Μάη, καιρός καλοκαιρινός στην ουσία, 25 και παραπάνω το μεσημέρι, και περιμένοντας ακόμη περισσότερες ζέστες στις επόμενες ημέρες, και μάλιστα και σκόνη θα έχουμε από ό,τι φαίνεται αφρικανική το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Πάνω Σκαρβούνη στο μικρόφωνο, την επιλογή της μουσικής. Εδώ είμαστε μαζί κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041, το site ctfm92.gr. Τώρα εντάξει, πάλι από τα όσα γίνονται και συμβαίνουν, εννοείται ότι το πρώτο θέμα είναι τα όσα έχουμε με τον πόλεμο στο Ιράν, με τα στενά που ανοίγουν, κλείνουν, τα ανοίγουν οι Ιρανοί, τα κλείνουν οι Αμερικανοί, τα ξανακλείνουν οι μεν, τα ανοίγουν οι δε, άλλα λέει την μία ώρα ο Τραμπ, άλλα λέει την άλλη, κάνει ας πούμε την περίφημη η λέξη αυτή που πλέον έχει γίνει και διεθνής, η κολοτούμπα, είναι χαρακτηριστικό ας πούμε αυτής της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί με τα στενά του Ορμούς, με την περίφημη, ας πούμε, το σχέδιο Ελευθερία, που ούτε καν μερικές ώρες δεν λειτουργήσε. Το πήρε πίσω αρων-άρων ο ίδιος, ακύρωσε τον εαυτό του ο Τραμπ. Και στην ουσία, από ό,τι διαβάζουμε σήμερα και όπως γράφουν και τα ξένα μέσα ενημέρωση, όλο αυτό έγινε περισσότερο γιατί ήταν οργισμένη η αντίδραση της Σαουδικής Αραβίας. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ο πιο ισχυρός παίχτης σε ό,τι αφορά το θέμα του πετρελαίου. Η οργή λοιπόν των Σαουδαράβων έφερε την περίφημη κολοτούμπα του Τραμπ για τα στενά του Ορμούζ. Ήτανε τόσο πολύ οργισμένη αντίδραση, λέει, της Σαουδικής Αραβίας, που ήτανε πραγματικά, σηκώνανε τα τηλέφωνα και πέφτανε βρυσίδια ανάμεσα στους μεν και στους δε. Με αποτέλεσμα λοιπόν να αναστείλουν τη χρήση του εναέριου χώρου και των βάσεών της από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και μετά είχαμε, όπως καταλαβαίνετε, αυτή την περίφημη κολοτούμπα του Τραμπ. Όλοι, γενικά υπέροχα πάει όλη αυτή η ιστορία, και το θέμα δεν είναι ας πούμε το τι κάνουν αυτοί, που είναι σαν να παίζουν ας πούμε στις πλάτες όλων μας και των, φυσικά των περισσότερων εκεί των ανθρώπων που βρίσκονται στο Ιράν ή στην γύρω περιοχή, αλλά και σε όλο τον κόσμο, σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο που υπάρχει οικονομικά, αλλά και σιγά με τους νοιάζει κιόλας. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε αυτό το γνωστό, τώρα θα θυμηθούμε, όταν τσακώνονται τα βουβάλια, την πληρώνουν τα βατράχια μέσα σε μια λιμνούλα, τέλος πάντων, που μπορεί να υπάρχει. Κάτι τέτοιο συμβαίνει. Εμείς είμαστε ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Εμείς όμως περνάμε τα ήδη τις επιπτώσεις οικονομικές, που για μία ακόμη φορά θα πω ότι ήταν που ήταν η κατάσταση στην Ελλάδα, τώρα έχουμε και τον πόλεμο, οπότε η απληστία έχει φτάσει σε καταστάσεις τρομερές. Γενικότερα αυτή είναι, όπως καταλαβαίνετε, έτσι ας πούμε διαβάζεις τα πράγματα στα ξένα μέσα αλλά και στα ελληνικά. Τώρα τι να σας πω σε ό,τι αφορά την ακρίβεια και τις ανατιμήσεις και όλα αυτά. Τα λέγαμε και χθες και προχθές και κάθε μέρα ότι δεν λύνονται με κουπονάκια και με fuel pass και με όλα αυτά. Αναμονές για νέο άλμα του πληθωρισμού μάλιστα έχουμε, με τις διεθνείς εξελίξεις να παραμένουν αβέβαιες και το ενεργειακό κόστος να πιέζει ασφιχτικά. Οι καταναλωτές βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια νέα δοκιμασία ακρίβειας. Με το βλέμμα λοιπόν στραμμένο στα στοιχεία της Ελστάτ για τον πληθωρισμό του Απριλίου, βρίσκονται κυβέρνηση, αγορά και νοικοκυριά, καθώς οι ενδείξεις δείχνουν ότι το κύμα ακρίβειας όχι μόνο επιμένει, αλλά ενδέχεται να εισέρχεται και σε μια νέα φάση. Και αυτό παρά το ότι υπήρξε μια σχετική αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο, το Brent συνεχίζει να βρίσκεται πάνω από τα 100 δολάρια ένα βαρέλι, ενώ και το φυσικό αέριο είναι εγκατζωμένο πάνω από τα 43 ευρώ η μεγαβατόρα στον Ολλανδικό κόμβο TTF. Έτσι, η Ελληνική Στατιστική Αρχή αναμένεται λοιπόν
αύριο 8 Μαΐου να ανακοινώσει τον δείκτη τιμών καταναλωτή για τον Απρίλιο, σε μια συγκυρία όπου η ενεργειακή κρίση, οι ανατιμήσεις στα βασικά αγαθά και η αβεβαιότητα από τη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να πιέζουν τα εισοδήματα. Είδατε, πάλι υπέροχα νέα είχα να σας πω. Έλα.

311 Porters Around Me With Your Love, 10:48, και είμαστε και στην ουσία προεκλογική κατάσταση, γιατί από ό,τι φαίνεται θα οδηγηθούμε στις κάλπες ή τον Οκτώβρη ή τον Νοέμβρη. Έχουμε και όλες αυτές τις δημοσκοπήσεις που έχουν βγει τον τελευταίο καιρό, δεν φαίνεται όμως να υπάρχει ιδιαίτερη, ας πούμε, αλλαγή. Μάλλον συνοστίζονται για το ποιος θα είναι ο δεύτερος, ας πούμε, και σε συνάρτηση και με τα καινούργια κόμματα που θα ανακοινωθούν, τα περιμένουμε αυτά από μέρα σε μέρα, από στιγμή σε στιγμή. Το Μάη θα τα ανακοινώσουν όλοι μαζί, Τσίπρας, Καριστιανού, Σαμαράς. Για να δούμε. Τα νέα αυτά κόμματα που προσπαθούν να αλλάξουν το πολιτικό σκηνικό, η άνοδος του άλλου κόμματος και η αναποφάσιστη, άλλωστε είναι τα στοιχεία, ας πούμε, που δείχνουν το τι ακριβώς συμβαίνει και στις δημοσκοπήσεις και πηγαίνοντας, όπως είπαμε, προς εκλογές. Τελικά, μερικές φορές όταν λέμε κάποια πράγματα ή σκεφτόμαστε κάποια πράγματα για μερικούς, ίσως να είναι και λίγα. Λέγαμε χτες, προχθές, πότε λέγαμε για αυτόν τον δήμαρχο, τον οποίο δεν ξέρω, είναι πολύ περήφανοι που τον ψηφίζουν εκεί στο Βόλο με τις δηλώσεις που κάνει και όλα αυτά που λέει κατά καιρούς. Πρόσφατα είχε πει αυτά τα ανεκδίγητα για τα δέσποτα. Τώρα, επειδή δεν του αρέσει στο Σύνταγμα που είναι γραμμένα τα ονόματα των παιδιών που χάθηκαν στο έγκλημα των Τεμπών, και δεν του αρέσει γιατί έρχονται οι τουρίστες, λέει, και που βλέπουν αυτά τα καραγκιοζηλίγια, τι είναι αυτά, ας πούμε, εκεί πέρα, λέει στο Μητσοτάκη να, αν δεν μπορεί ο ίδιος να βάλει μια μπουλντόζα, λέει, να τα καθαρίσει εκεί, να πάει αυτός να τα κάνει. Κατάλαβες? Γι' αυτό λέμε ότι και αν θέλουν να κλάψουν, λέει, οι γονείς και οι συγγενείς, να πάνε επί τόπου στο σημείο της τραγωδίας στα Τέμπη και όχι στο Σύνταγμα. Κατάλαβες? Αυτές είναι οι ιδιότητες του κυρίου, να τον χαίρονται αυτοί που τον ψηφίζουν στο Βόλο και να τον χαίρονται και όλοι αυτοί που λένε αυτός εκεί ο τύπος, ας πούμε. Ούτε καν το όνομά του δεν χρειάζεται να πούμε, όλοι καταλάβαμε και καταλάβατε για ποιον εννοούμε. Και νομίζω ότι αυτό τελικά, μερικά πράγματα που λέμε ή που σκεφτόμαστε για κάποιους τύπους σαν αυτόν, τελικά είναι πολύ λίγα.

Ο David και η Στέλλα, αυτό είναι το Hiding. Και μόλις συνειδητοποιώ ότι έχει περάσει δεκαετία από το... την κυκλοφορία του συγκεκριμένου κομμάτιου. Πώς περνάνε τα χρόνια. Time flies. Λοιπόν, 10:54, πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα εδώ στον CDFM στους 92. Ξέρετε, τώρα είναι η ώρα να σας ενημερώσουμε για το τι θα φάτε σήμερα. Γιατί μπορεί να μην ξέρετε εσείς, ξέρουν όμως τα υπέροχα μαγειρευτά φαγητά της Σκηνής Επέργυνα, που ετοιμάζονται με αγνά υλικά καθημερινά στην Δελφών 53. Το τηλέφωνο είναι το 87035. Υπάρχει και delivery από τις 12 μέχρι και τις 3.30. Το μενού λοιπόν της Πέμπτης έχει παπουτσάκια τηγανιά κοτόπουλο, φασόλια μαυρομάτικα, λεμονάδο χοιρινό με κολοκυθάκια, σαρδέλα φούρνου και τυρόπιτα μαζί με τα απαραίτητα συνοδευτικά και σαλάτες. Υπέροχο το μενού για μία ακόμη μέρα. Τα μαγειρευτά φαγητά της Σκηνής Επέργυνα Δελφών 53 87 035. Lilies of the Valley. Το κομμάτι από το ντοκιμαντέρ του Wim Wenders για την Πίνα Μπάους, την θρυλική χορεύτρια. Έδωσε ένα edit από τον DJ Thomas. Με αυτή τη μελωδία, με αυτό το κομμάτι θα πάμε σε break και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε ζωντανά.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr. Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
2: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
5: Πάνα! Φεύγω!
6: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
7: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

0: Sarte.gr.
1: Sorry, I was enjoying too much.
2: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
3: Μπανάνες βοηθάνε στη μνήμη.
4: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις.
5: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
6: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του μαθήματος.
9: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Θήβα Επαμεινώντα 62. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά, Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
12: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Λευκό Hot Spring Party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική για να λιώσεις μαζί μας την πίστα.

0: Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: CDFM 92.
3: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

Η φωνάρα της Αντέλ, Rolling in the Deep, είχε και γενέθλια προχθές. Ξεχάσαμε, δεν το αναφέραμε. Η Αντέλ Λόρι Μπλου Άτκινς, όπως είναι το πραγματικό της όνομα τεπώνυμο, η πασίγνωστη Αντέλ από την Μεγάλη Βρετανία με την υπέροχη φωνή, έκλεισε τα 38 της χρόνια και πρόσφατα μας είχε χαρίσει και ένα, το άλμπουμ εκεί το πιο καινούριο. Υπέροχη φωνή η Αντέλ, καταπληκτική. Λοιπόν, έτσι ξεκινήσαμε τη δεύτερη μας ώρα εδώ στον CDFM στους 92. Είναι 5η 7 του Μάη, με ζέστη σήμερα και ακόμη περισσότερη τις επόμενες ημέρες. Πάνω Σκαρβούνι στο μικρόφωνο, την επιλογή της μουσικής. Εδώ είμαστε μαζί κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Μην ξεχνάτε ότι οι εκπομπές μας υπάρχουν on demand, δηλαδή μπορείτε να τις ακούτε όποτε και να θέλετε. Έχω γραφημένες στο Spotify ως podcast ή στο audio.com. Το link το βρίσκεται μέσα από τα social, εκεί όπου ούτως ή άλλως επικοινωνείτε μαζί μας. Επικοινωνία και σε Messenger, Viber και WhatsApp. Μην ξεχνάτε να στέλνετε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση ctfm92@gmail.com. Καλημέρα σε όσοι ήρθαν τώρα στην παρέα μας, καλημέρα σε όλους ξανά. Μένουμε στη Μεγάλη Βρετανία, καινούριο όνομα. Χτες ακούσαμε το καινούριο της κομμάτι που βρίσκεται στο soundtrack της ταινίας Devil Wears Prada 2, Σκένα Σπάιρο. Εδώ θα ακούσουμε την πρώτη της επιτυχία, Die on This Hill.

Άλλη μια υπέροχη φωνή από την Μεγάλη Βρετανία, Σιένα Σπάιρο, Die on this Hill. Μάλιστα, φέτος θα εμφανιστεί και στο Jazz Festival, το περίφημο του Μοντρέ. Πολλά μπράβο και για αυτή τη φωνή και για όλες αυτές τις υπέροχες φωνές που έχουν βγει τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια από την στη Μεγάλη Βρετανία. Η Φάκελη Έπστιν, εντάξει, δεν έχει σταματήσει όλη αυτή η ιστορία και δεν πρόκειται να σταματήσει μέχρι να βγουν όλα στο φως της δημοσιότητας, με διάφορα που υπάρχουν γύρω γύρω που εμπλέκουν πάρα πολλούς ανθρώπους, όλα αυτά τα φρικιαστικά που έκανε ο ίδιος και όλοι οι συγκατηγορούμενοι του, όλα αυτά που έχουν αποκαλυφθεί ήδη, όλα αυτά που περιμένουμε να αποκαλυφθούν, διάφορα σενάρια που ακούγονται διάφορα ονόματα, τέλος πάντων είναι πάντα στην επικαιρότητα. Τώρα είναι ακόμη περισσότερο τις τελευταίες ώρες, μιας και βγήκε στη δημοσιότητα αυτό το περίφημο σημείωμα που φέρεται να άφησε όταν αυτοκτόνησε. Μάλιστα, ένας συγκρατούμενος στη Νέα Υόρκη υποστηρίζει ότι βρήκε αυτό το σημείωμα μετά την απόπειρα αυτοκτονίας τον Ιούλιο του 2019. Φέρεται να γράφει σε αυτό το σημείωμα. Με ερευνούσαν για μήνες, δεν βρήκαν τίποτα. Είναι μια απόλαυση να μπορείς να διαλέξεις την ώρα που θα πεις αντίο. Τι θέλεις να κάνω, να ξεσπάσω σε κλάματα, δεν είναι διασκέδαση, δεν αξίζει. Αυτό το μήνυμα θεωρούν ότι είναι του Έπστιν, ο συγκρατούμενος στο Μητροπολιτικό Σωφρονιστικό Κέντρο είπε ότι το βρήκε το σημείωμα αυτό μετά την απόπειρα αυτοκτονίας τον Ιούλιο του 19, εβδομάδες πριν τελικά βρεθεί νεκρό στο κελί του. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, οι New York Times το έχουν δημοσιεύσει, έχουν βάλει και ένα άρθρο τις τελευταίες ημέρες που περιγράφουν λεπτομερώς και όλα όσα έγιναν με το σημείωμα, αλλά γενικότερα και όλα όσα έχουν συμβεί, γιατί όπως καταλαβαίνετε εδώ τώρα υπάρχουν πολλά σενάρια, γιατί εντωμεταξύ το θέμα είναι ότι δεν απαντάει και κανένας επίσημα, ας πούμε, σε όλα αυτά, εκτός από όλες τις αποκαλύψεις που υπάρχουν και εκτός και από πολλούς, όπως λέγεται, την συγκάλυψη που επιχειρείται από την Αμερικανική κυβέρνηση λόγω Τραμπ. Εδώ λοιπόν υπάρχουν πολλά ερωτήματα για την αυτοκτονία. Ήταν όντως αυτοκτονία? Τον αυτοκτόνησαν? Υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια συνωμοσίας λοιπόν για αυτή την τρομερή και φρικιαστική υπόθεση που κατέστρεψε πολλές ζωές, που είχαμε την σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων, τράφικινγκ, τρομερή ιστορία πραγματικά όλη αυτή με τον Έπστιν εδώ και χρόνια, ας πούμε, που πολλοί μάλιστα έχουν λένε στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι όλα αυτά που γίνονται στην ουσία από τον Τραμπ και τις πολιτικές μέχρι και τον πόλεμο στο Ιράν είναι για να αλλάξει, ας πούμε, την ατζέντα και να μην ασχολούνται με το θέμα αυτό. Άλλωστε ο ίδιος έχει αναφερθεί πάρα πολλές φορές και λέει ότι δεν είναι δυνατόν να ασχολούμαστε με αυτά. Ναι, αλλά από τη στιγμή που δεν δίνονται απαντήσεις και δεν δίνονται οι αποκαλύψεις, δεν δίνονται τα επίσημα έγγραφα όλα στη δημοσιότητα, πώς είναι δυνατόν να μην υπάρχουν τέτοια σενάρια? Μάλιστα ήταν και πρόσφατα η λόγω και της επίθεσης που έγινε στο δείπνο των ανταποκριτών, αν θυμάστε καλά, και εκείνο το μανιφέστο του ανθρώπου ο οποίος επιτέθηκε, που έγραφε, ας πούμε, διάφορα μέσα για τον Τραμπ, ο οποίος βγήκε στη συνέντευξη μετά και έλεγε ότι εγώ δεν είμαι βιαστής, δεν έχω βιάσει κανέναν και διάφορα τέτοια. Τρομερή κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία βέβαια έχει να κάνει και με άλλες χώρες. Θυμάστε, φαντάζομαι, και τα διάφορα που έχουν αποκαλυφθεί για πάρα πολλούς ανθρώπους που είναι πολύ ισχυροί, που είναι, ας πούμε, σε κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, έχουν παραιτηθεί, χαμός έχει γίνει πραγματικά όλον αυτόν τον καιρό. Και όσο, επαναλαμβάνω, δεν θα βγαίνουν τα επίσημα έγγραφα με όλες τις αποκαλύψεις έξω για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, όπως καταλαβαίνετε, θα υπάρχουν και διάφορα σενάρια συνωμοσίας. Κάποια στιγμή θα βγουν στο φως της δημοσιότητας η αλήθεια, όπως καταλαβαίνετε και όπως ξέρετε και όπως ξέρουμε, όσο και να θες να την κρύψεις, κάποια στιγμή θα βγει προς τα έξω.

Super Classic Fleetwood Mac Dreams. Η Stevie Nicks που εμφανίστηκε στο Met Gala αυτές τις ημέρες, μιας και συζητούσαμε για αυτό το event. 25 πρώτα λεπτά. Τελικά ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε. Δεν ήταν ευκαιρία αυτή να κάνει την τρίτη νίκη, να περάσει ας πούμε στο Final Four της Αθήνας. Δεν τα κατάφερε. Έχασε από τη Βαλένθια. Πάνε σε επόμενο μάτς, σε τέταρτο παιχνίδι. Και είχαμε και τον δεύτερο ημιτελικό για το Champions League. Πλέον ξέρουμε ποιες θα είναι οι ομάδες στον μεγάλο τελικό. Η Παρί θα αντιμετωπίσει την Arsenal. Ένα παιχνίδι το οποίο καμία σχέση δεν είχε με το πρώτο μάτς που είχαμε και τα πολλά γκολ που είχε λήξει με 5-4. Εδώ πολλά νεύρα, πολύ... δεν ήταν η Bayern ας πούμε, παρότι έχασε κάποιες ευκαιρίες, δεν ήταν τόσο καλή στο παιχνίδι αυτό, παρότι έπαιζε και μέσα στην έδρα της. Εν πάση περιπτώσει έχασε με 1-0 με αυτό το γκολ που μπήκε αμέσως μόλις ξεκίνησε το παιχνίδι, τους ευνηδίασαν οι Γάλλοι. Όχι, 1-1 ήρθε, ναι, αφού μπήκε το γκολ στις καθυστερήσεις με τον Κέιν. Το ξέχασα, τώρα το θυμήθηκα. Τέλος πάντων, θα μπορούσε, αν είχε βάλει ένα γκολ πιο νωρίς, να είχε περισσότερες πιθανότητες. Τελικά δεν τα κατάφερε, 1-1, αλλά το αποτέλεσμα αυτό δεν της άφησε κανένα περιθώριο. Έτσι λοιπόν στο τελικό έχουμε την Paris Saint-Germain για δεύτερη μάλιστα συνεχόμενη χρονιά. Back to back θα κάνει θα πάρει το Champions League για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Paris Saint-Germain, γιατί θυμίζουμε πέρσι είχε, στον τελικό είχε συντρίψει την Ίντερ με 5-0. Τώρα εντωμεταξύ σε αυτόν τον τελικό παίζει καλύτερη επίθεση ας πούμε το Champions League με την καλύτερη άμυνα που είναι η Arsenal. Για να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το σπουδαίο match για να τελειώσει και η φετινή σεζόν. Ελίας Αρνό, El Corazon, στο remix του Dim Zack. Θα πάμε με αυτό σε διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε ζωντανά.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
2: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
3: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cut. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
4: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
3: Χρυσόραμα. Moments in time.
5: Το Gazette παρουσιάζει Lee και Lee, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Lee και Lee, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
6: Είναι στο χέρι μας να ζούμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα. Ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός τους οδηγεί σε τραγικές συνθήκες διαβίωσης για τα ίδια. Γι' αυτό τοποθετούμε σήμανση στο ζώο μας και το καταγράφουμε στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς. Στηρώνουμε το ζώο μας ή δίνουμε δείγμα γενετικού υλικού στον κτηνίατρο. Η αναπαραγωγή επιτρέπεται μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής του ζώου μας, μετά από άδεια της Πενταμελούς Επιτροπής του Δήμου.

0: Η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελεί κακούργημα για να έχουμε μια χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέα στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
4: 92 92 92.
5: CDFM 92.
4: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

Easy like Sunday morning, μόνο που δεν είναι Sunday morning, είναι μια Πέμπτη πρωί, 7 του Μάη, Καγετάνος. Υπέροχη διασκευή που έχει κάνει για το κομμάτι των Commodores με τη φωνή του Lionel Richie. 11:42, ζέστη. Τώρα πόσο έχει το Θεό, 22 βαθμούς έχει τώρα. Πόσο θα φτάσει το μεσημέρι? Πολύ ζέστη όλες τις επόμενες ημέρες. Πάνος Καρβούνης καθημερινά εδώ. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041, το site cityfm92.gr. Έχουμε έναρξη σήμερα της δεύτερης έκδοσης για το Muses Film Awards, το φεστιβάλ κινηματογράφου που γίνεται θεσμός πια για την πόλη της Λιβαδιάς. Είναι το International Film Festival της πόλης μας. Επιστρέφει λοιπόν δυναμικά για τη δεύτερη διοργάνωσή του από σήμερα μέχρι και τις 10 Μαΐου, μετατρέποντας την πόλη μας σε ένα διεθνές σημείο συνάντησης κινηματογραφιστών, παραγωγών, καλλιτεχνών, δημοσιογράφων και προσωπικότητων παγκόσμιου κινηματογράφου. Με έμπνευση λοιπόν από τον Ελικόνα τον Παρασώτης Μούσες και την βαθιά πολιτιστική μνήμη της Θερέας, το φεστιβάλ συνδέει την ελληνική πνευματική κληρονομιά με τη σύγχρονη διεθνή κινηματογραφική δημιουργία. Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει καθημερινές προβολές στο Cineplex Φίλιππος από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, σε τρεις σύγχρονες αίθουσες, διεθνή masterclass, κόκκινο χαλί, τελετές έναρξης και λήξης, τιμητικές βραβεύσεις, πολιτιστικές δράσεις και διεθνείς παρουσίες υψηλού κύρου. Στο φετινό πρόγραμμα συμμετέχουν σημαντικές προσωπικότητες του διεθνούς κινηματογράφου, άνθρωποι που έχουν βραβευτεί, θα δοθούν βραβεία και σε Έλληνες, μεταξύ αυτών και ο Έλληνας σκηνοθέτης ο Γιάννης Μαραγδής, που πρόσφατα ήταν και πολύ στην επικαιρότητα λόγω του Καποδίστρια, της ταινίας που προβλήθηκε και έκανε και ρεκόρ εισιτήριων για την Ελλάδα, και άλλοι πολλοί οι οποίοι θα παρευρεθούν. Γενικότερα νομίζω ότι θα είναι και καλύτερη σαν διοργάνωση φέτος μετά την πρώτη που είχε γίνει πέρυσι. Η διοργάνωση θα ανοίξει σήμερα στις 8.30 με welcome drink στο Ξενία Μπαρ στις πηγές της Κρίας, δίπλα στο αρχαίο μαντίο του Τροφονίου και κάτω από το μεσαιωνικό κάστρο της πόλης, ενώ το Σάββατο θα πραγματοποιηθούν προαιρετικές πολιτιστικές δράσεις. Όλο το πρόγραμμα έχει ανακοινωθεί. Επίσης έχει ανακοινωθεί και το πρόγραμμα προβολών στο Cineplex Φίλιππος. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να μάθετε μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του φεστιβάλ, αλλά και τα social. Επίσης υπάρχουν πληροφορίες και λεπτομέρειες και στα δικά μας social. Επίσης να πούμε ότι κάτι πάρα πολύ ωραίο θα γίνει, γιατί στα πλαίσια του φεστιβάλ έχουμε το 8ο Δημοτικό Σχολείο σε συνεργασία με το Πλουτάρχιο Γυμνάσιο, συμμετέχουν στο φεστιβάλ με την ταινία ντοκιμαντέρ των μικρών μαθητών που θα προβληθεί στις αίθουσες του κινηματογράφου Φίλιππος την ερχόμενη Κυριακή. Οι μαθητές, ηθοποιοί και συντελεστές της παραγωγής καλούν τις αρχές και τα παιδιά να παρακολουθήσουν την δουλειά τους και να συμμετάσχουν σε μια βιωματική σχολική εμπειρία, αναδεικνύοντας το σχολείο ως μέσο έκφρασης, δημιουργίας και συνεργασίας. Ωραία πράγματα αυτά να γίνονται, να συμβαίνουν, κάνουν καλό στην πόλη μας.

η υπέροχη διασκευή για το Killing Me Softly από τους Fugees και την καταπληκτική Lauryn Hill. 11:49 πρώτα λεπτά. Χρόνια πολλά στον George Clooney. Έκλεισε τα 65. Ο σπουδαίος ηθοποιός και σκηνοθέτης και παραγωγός, είναι μάλιστα από τους λίγους που έχει μια προνομιακή σχέση με τις υποψηφιότητες, ας το πούμε έτσι, διότι ο αγαπητός Τζόρτζ είναι ο ένας από τους μόλις τρεις ανθρώπους του σινεμά που έχουν βρεθεί υποψήφοι για Όσκαρ σε 6 διαφορετικές κατηγορίες: ταινία ως παραγωγός, σκηνοθεσία, πρώτος και δεύτερος αντρικός ρόλος, διασκευασμένο και πρωτότυπο σενάριο. Τα άλλα δύο μέλη αυτής της προνομιακής ελίτ είναι ο Walt Disney και ο Αλφόνσο Κουαρόν. Χρόνια πολλά λοιπόν στον George Clooney. Και έχουμε κάποια νέα έτσι κινηματογραφικά. Ο Αργύρης Παπαδημητρόπουλος, ο οποίος μας έχει παρουσιάσει κάποιες ταινίες στο παρελθόν, από ό,τι φαίνεται θα κάνει διεθνή ταινία και μάλιστα έχει ως πρωταγωνιστές πολύ σημαντικά ονόματα του κινηματογράφου, την Charlotte Gainsbourg, τον Edgar Ramirez και την Annabelle Wallis. Και μέσα στο cast εκεί θα είναι και Έλληνες ηθοποιοί, Αγγελική Παπούλια, Μάκης Παπαδημητρίου. Θα είναι η καινούργια του ταινία που θα λέγεται Oh How Fun. Από ό,τι διαβάζουμε εδώ στο cinemagazine.gr, λίγο το story θα θυμίζει την τηλεοπτική σειρά White Lotus περίπου, και θα έχει πολύ ενδιαφέρον πραγματικά, γιατί ο κύριος Παπαδημητρόπουλος είναι από τους πιο σημαντικούς Έλληνες καινούργιους σκηνοθέτες. Έχουμε υπέροχο αφιέρωμα στο Variety για τον Χαβιέ Μπαρδέμ, ο οποίος αναφέρεται στην σύζυγό του Πενέλοπε, στην υπέροχη φωτογράφηση επίσης, και αναφέρεται και στο ακτιβιστικό του έργο, ξανά αναφέρεται και στα όσα συμβαίνουν στην Παλαιστίνη, αναφέρεται στα όσα συμβαίνουν γενικότερα στον κόσμο, αναφέρεται στην περίφημη συμφωνία με τον Warren Bros. Και γενικότερα είναι πολύ ωραίο το αφιέρωμα του Χαβιέ Μπαρδέμ, τώρα που ετοιμαζόμαστε και για το Φεστιβάλ των Κανών, στο Variety. Και επειδή λέγαμε για την Οδύσσια του Νόλαν, τώρα βρήκαν άλλο θέμα να ασχολούνται, γιατί λέει είναι πολύ αμερικάνικη προφορά των ηθοποιών, τουλάχιστον έτσι όπως φάνηκε από το καινούριο τρέιλερ. Εντάξει, δηλαδή πώς θα ήταν η προφορά, δηλαδή θα είχαν αρχαιοελληνική προφορά? Στο κάτω-κάτω της γραφής κανείς δεν υποχρεώνει κανένα να πάει, ας πούμε, στην αίθουσα να δει την Οδύσσια του Νόλαν. Θα κάνει για πλάκα το δισεκατομμύριο των εισπράξεων από μόνη της, ας το πούμε, με πάρα πολλούς που θα θέλουν να το δουν. Έτσι δεν το συζητάμε. Αν λοιπόν κάποιοι δεν τους αρέσει η προφορά ή δεν τους αρέσει η μαύρη ωραία Ελένη, να μην πάνε να τη δουν. Δηλαδή άλλο κοσκινάκι τώρα πιάσαμε. Τα είδαμε αυτά να γράφονται τις τελευταίες ώρες. Little Sims, Michael Kiwanuka, εκπληκτικό Lotus. Might change depending on how the wind blow. When I was young, no one told me health ain't always physical. Looking around, I ain't no different from my kinfolk.

ελληνικής έμπνευσης διασκευή για το John and Mary του Robert Palmer. Εδώ από τους Men from Anagra, στα φωνητικά είναι η Αφροδίτη Λιάντου, η οποία μάλιστα, έτσι ένα tip θα σας δώσω, είναι κόρη της Ευελίνας Παπούλια. Αυτά για, για την πολύ όμορφη διασκευή που ακούσαμε. Και πάμε για το τέλος. Αυτοί ήμασταν για σήμερα. Αύριο λίγο μετά τις 10 το πρωί θα είμαστε ξανά εδώ στον CTFM στους 92. Μεταδόσει τον Λευκό το απόγευμα από τις 6 και μετά. Όλα μέσα από το site του σταθμού ctfm92.gr. Λί και Λί, I Follow Rivers, remix από Magician για το τέλος. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
1: City FM 92.
0: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
1: City FM 92.
0: City on Web.
2: cityfm92.gr.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.

0: Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle.
1: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά. Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Θήβα, Επαμεινόντα 62. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Φανά! Φεύγω!
7: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
8: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
9: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέα στη Λιβαδιά. Κινείται μαζί σας.
10: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
11: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
10: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
11: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
10: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
11: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261 77 37 37.
12: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM, διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
4: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
3: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
6: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
7: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
10: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών Nautica, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
11: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
10: Χρυσόραμα. Moments in time.
1: 92. CDFM 92.
0: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92. City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
3: Μπανάνες βοηθάνε στη μνήμη.
4: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις...
5: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
6: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
8: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
9: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
10: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-77-37-37. My baddest, the meanest, and greatest. You'll be manifesting a play with the aliens. The better in the battle, the east in the venom.

0: Sarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά, Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
3: CDFM 92. Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα μπούμ. Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Και Λί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
0: 92. CDFM 92.
7: Η καλύτερη ξένη μου.

0: right. That ain't right.
1: 92 City FM.

0: Ό,τι παίζει είναι CTFM 92.
1: CTFM 92. City on Web.
2: CTFM92.gr.
3: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Ένα λευκό hot spring party. Σάββατο 23 Μαΐου, ο 2 Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και

0: Ο Μεγαδίο, ο 2 Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlefko.fm και στο enlefko app. Too hot to handle.
1: Πάνα, φεύγω.
2: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
3: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
4: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
5: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
6: Μπανάνες. Βοηθάνε στη μνήμη.
7: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις.
8: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
9: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
8: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
11: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
12: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
11: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
12: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
11: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
12: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-773737.
13: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? CTFM, διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.

0: cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
1: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
2: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
1: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: Cityon Web.
1: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
3: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
4: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
5: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά, Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.

0: kazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
3: CDFM 92. Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

City FM.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
2: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
3: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών Nautica, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
6: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
5: Χρυσόραμα. Moments in time.
7: Συχνά, τα αδέσποτα πεθαίνουν μόνα τους στο δρόμο. Είναι στο χέρι μας αυτό να αλλάξει. Υιοθετώντας ένα ζώο από ένα φιλοζωικό σωματείο ή καταφύγιο, ή το Δήμο, ή ακόμα και από το δρόμο. Έτσι, σώζουμε ένα ζωάκι για πάντα. Δεν συμβάλλουμε στην αγοραπολισία από παράνομα εκτροφία, βοηθούμε στην εξάλληψη του παράνομου εμπορίου ζώων συντροφιάς και συμβάλλουμε στη μείωση του αριθμού των αδέσποτων ζώων. Ας γίνουμε όλοι κρίκοι στην αλυσίδα για να ζούμε σε μια χώρα χωρίς κανένα ζώο αδέσποτο. Κανένα ζώο κακοποιημένο.
4: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
0: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ό,τι παίζει είναι CityFM 92.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Ένα λευκό hot spring party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και

0: Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle.
1: Πάνα! Φεύγω!
2: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
3: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
4: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
5: Μπανάνες. Βοηθάνε στη μνήμη.
6: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις...
7: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
8: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
7: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM, διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
2: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
1: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
3: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CTFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Είναι στο χέρι μας να ζούμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα. Ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός τους οδηγεί σε τραγικές συνθήκες διαβίωσης για τα ίδια. Γι' αυτό τοποθετούμε σήμανση στο ζώο μας και το καταγράφουμε στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς. Στηρώνουμε το ζώο μας ή δίνουμε δείγμα γενετικού υλικού στον κτηνίατρο. Η αναπαραγωγή επιτρέπεται μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής του ζώου μας, μετά από άδεια της Πενταμελούς Επιτροπής του Δήμου. Η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελεί κακούργημα για να έχουμε μία χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα.
9: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
0: 92.

0: Cityon Web.
1: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά. Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
7: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Ένα λευκό hot spring party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική για να λιώσεις μαζί μας την

0: Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle.
1: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
2: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
3: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
2: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
3: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
2: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
3: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261 77 37 37.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
0: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων, more.com, gazarte.gr. 92.
0: CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: Ό,τι παίζει είναι CTFM 92. City on Web.
1: CTFM92.gr.
2: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά. Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
3: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
4: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
5: Μπανάνες. Βοηθάνε στη μνήμη.
6: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις.
7: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
8: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
7: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Ξέρεις που θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Σκάρλα φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-77-37-37.
10: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
11: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
12: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
11: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
13: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Θήβα Επαμεινόντα 62. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? CTFM. Διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.
15: Ιουλίου στην Τεχνόπολη. Προπόληση εισιτηρίων more.com, kazarte.gr.
16: Discover great music.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Και από μένα, 5 λεπτά μετά τις 6 εδώ στον Λευκό, 87 και 7. Μάκης Παρασμακόπουλος για τις επόμενες 2 ώρες παρέα με τη ΔΕΗ και το ΔΕΗ Tour of Hellas, το οποίο θα φιλοξενήσει 120 αθλητές από 20 επαγγελματικές ομάδες, οι οποίοι θα διανύσουν 5 μέρες, σε 5 μέρες 863,8 χιλιόμετρα, περνώντας από 44 δήμους σε όλη την Ελλάδα. Έχει ήδη ξεκινήσει και τελειώνει στις 10 Μαΐου το Tour of Hellas. Σε μία περίοδο να πούμε ότι, σύμφωνα τουλάχιστον με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, αρχίζουμε λίγο και εγκαζώνουμε προς το καλοκαίρι, έστω και αν μόλις μπήκαμε στο Μάιο. Σου λέει, αρκετά πήγα λίγο με τις διακυμάνσεις, λέω να ξεκινήσω τις ζέστες λίγο πιο νωρίς από το κανονικό. Και διαβάζουμε ότι θα περιμένουμε, λέει, τριαντάρια μέσα στο Σουκού. Δεν γίνεται σε αυτή τη χώρα τα πράγματα να πάνε λίγο σταδιακά, λίγο ανθρώπινα. Πρέπει να πάμε από την κατάθλιψη και από τη συννεφιά κατευθείαν στο τριαντάρι. Δεν μπορεί να υπάρξει μια ενδιάμεση κατάσταση. Να αφήσουμε σιγά σιγά το σύννεφο, να πάμε σε μια σταδιακή άνοδο. Δεν είναι. Όχι τίποτα άλλο, αλλά να ξέρουμε και θα φορέσουμε. Μια πρώτη καλησπέρα από μένα σε κάθε περίπτωση και επανέρχομαι σε λίγο.

Meanwhile, άλλη μία μέρα, άλλη μία είδηση η οποία αφορά πιθανή συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν για σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Και σε αυτό το σημείο, εγώ πιστεύω ότι βρισκόμαστε στο σημείο αυτής της σχέσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, όπου παρεμβαίνουν οι γονείς και οι φίλοι, τύπου αν σε πάρει θα το σηκώσω εγώ, μην απαντάς. Είμαστε σε αυτό το σημείο πλέον, δηλαδή δεν υπάρχει σωτηρία για όλους μας, έτσι, όχι μεταξύ τους μόνο. Μιας και βρισκόμαστε σε μια τέτοια μόνιμη κατάσταση εδώ και πόσο καιρό, είμαστε κοντά σε συμφωνία, όχι τελικά δεν είμαστε κοντά σε συμφωνία, ξανά είμαστε κοντά σε συμφωνία, τελικά δεν είμαστε κοντά σε συμφωνία και όλα αυτά, καθώς περιμένουμε να δούμε πώς θα μας επηρεάσει, πώς θα μας επηρεάσει περαιτέρω. Αλλά ναι, αν το βάζαμε σε μια συνθήκη συναισθηματικής σχέσης, εδώ και κάποιο καιρό θα είχαν παρενέβει οι γονείς, οι φίλοι, οι συγγενείς και οι κολλητοί και οι κολλητές και θα έπαιρναν το κινητό από τα χέρια και των δύο, ή ξέρω εγώ τα τηλέφωνα ή τα email, οτιδήποτε. Θα τα έπαιρναν από τα χέρια τους και τους έλεγαν άστο, μην απαντάς, θα απαντάω εγώ. Δεν είναι εδώ το Ιράν, όχι, δεν θέλει να σου μιλήσει. Φύγε, δεν θέλει να σου μιλήσει. Και αντίστοιχα, αν παίρνανε οι Ηνωμένες Πολιτείες, κτλ. Καλά πάει γενικά αυτό. Καλά πάει. Και μιας και είπαμε για ζέστες και αυτά και ιστορίες που ανεβαίνουν και κάπως οι ζέστες σχετίζονται με τις αυτοκινητάδες, θυμήθηκα την Beth Orton και το Stolen Car.

0: Πάντως, νέα που δεν αφορούν απολύτως κανέναν. Ένα από τα θέματα της ημέρας, σε περίπτωση που το χάσατε, σας εύχομαι να το χάσατε, ήταν η γενικότερη κακή αντίδραση κάποιων ελληνικών μέσων ή κάποιων συγκεκριμένων ελληνικών μέσων ή συγκεκριμένων εκπομπών, για να γίνω ακόμη πιο συγκεκριμένη, επειδή ο James Hetfield των Metallica δεν σταμάτησε να τους μιλήσει και το κάναμε θέμα, γιατί προφανώς ένας καλλιτέχνης ο οποίος έρχεται στη χώρα μας οφείλει να σταματάει και να αφιερώνει τον χρόνο του στα πολύ υψηλής ποιότητας μεσημεριανάδικα, πρωινάδικα, κουτσομπολάδικα της χώρας. Και όταν δεν το κάνει αυτό, προφανώς και οφείλουμε να τον σταυρώνουμε. Και μην ξεχνάμε άλλωστε ότι οι καλλιτέχνες του μεγέθους του James Hetfield θα ιδρώσει πάρα πολύ μασχάλη τους και το φρύδι τους αν μάθουν ότι δεν τους εκτιμούν ιδιαίτερα πλέον το πολύπειρο staff αυτών των εκπομπών. Οπότε, εάν χάσετε αυτή την είδηση, να ξέρετε ότι το προσωπικό συγκεκριμένης εκπομπής εκεί έξω στην τηλεοπτική χώρα δεν συμπαθεί πλέον το James Hetfield. CDFM
1: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: CDFM92.gr. Και ακούστε τον CDFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CDFM92.gr.
3: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καρυδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
4: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
3: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
5: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
11: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
10: Χρυσόραμα. Moments in time.
12: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μη γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
13: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.
14: 92.
15: CDFM 92.
16: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
17: Γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
19: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
18: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
19: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
18: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
19: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
18: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
19: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
20: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone.

Καν live παρουσίαση στο Ήλιον Plus. Κοδρικτόνος 17, Αθήνα. Special guests Ζάχαρη Άχνη και DJ Στέλ. Προπόληση more.com. Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.

0: Gazette.gr.
1: Oh, sorry, I was enjoying too much.
0: Κανονικά, όπου τα ζώα χάνουν το τρίχωμά τους την άνοιξη, ε? Έτσι δεν πρέπει και οι άνθρωποι να χάνουν τα περιττά κιλά. Λέω τώρα, λογικό.
2: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Ενλευκό 87,7.

36 λεπτά μετά τις 7 είναι Λευκό, 87 και 7. Και έχουμε και την κινηματογραφική σύμπραξη που δεν νομίζω ότι περίμενε πάρα πολλοί κόσμος, καθώς το να δούμε κινηματογραφική συνεργασία ανάμεσα στον James Cameron και την Billie Eilish θεωρώ ότι ήταν κάτι το οποίο, αν κάποιος έπρεπε να μαντέψει κάποιο τρελό σενάριο, δεν θα μάντευε πολύ εύκολα αυτό. Όμως έγινε τελικά με το Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour. Και ο Εν Λευκό 87,7 με συγχωρείτε και το Cinema Athenon Experience Powered by Alliance. Σας δίνω την ευκαιρία να κερδίσετε διπλές προκλήσεις για την ταινία Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour Live in 3D που παίζεται στο Αθήνεον όλη αυτήν την εβδομάδα. Η προβολή είναι για την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 8.30 στο Αθήνεον και μπορείτε να στείλετε email στο info@enlevko.fm για να μπείτε στην κλήρωση, με τους νικητές να λαμβάνουν email για τις προσκλήσεις τους την Τρίτη 12 Μαΐου. Ξαναλέω, αν θέλετε να πάρετε μέρος, στέλνετε email στο info@enlevko.fm και μπαίνετε στην κλήρωση για την προβολή της ταινίας την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 8.30 στο Αθήνεον Experience.

40 λεπτά μετά τις 7, εν Λευκό 87 και 7, εγώ κάπου εδώ τα μαζεύω. Μάκης Παπασμακόπουλος από τις 6 μέχρι και τώρα ήταν εδώ στο συντονισμό τούτης εδώ της εκπομπής, παρέα με την ΔΕΗ και το Tour of Hellas 2026. Έχει ξεκινήσει από χθες και θα συνεχίσει μέχρι τις 10 Μαΐου, εκεί που 120 αθλητές, ανάμεσά τους και οι ποδηλάτες εθνικής μας ομάδας, θα διανύσουν τα 863,8 χιλιόμετρα, παρακαλώ, σε 5 μέρες, περνώντας από 44 Δήμους, ενώνοντας τα Ιωάννη με την Αθήνα. Και για πολλά περισσότερα μπορείτε να μπείτε στο hellaspavlatour.gr. Εμείς τα λέμε πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 6. Μέχρι τότε να είστε καλά. Ακολουθεί ασφαλώς η Εύα Θωτοκάτου. Καλή συνέχεια στην ακρόαση και ένα πολύ καλό βράδυ. Γεια χαρά.

0: τα γνωστά. Discover great music.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
2: Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 12.808 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Είμαι πολύ χαρούμενη. Θα πάω κάποια στιγμή την άνοιξη ή διακοπές.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Εν Λευκό Hot Spring Party. Σάββατο 23 Μαΐου, ο 2 Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική για

0: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
1: City FM 92.
0: City on Web.
2: cityfm92.gr.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά. Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
5: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
6: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
7: Μπανάνες. Βοηθάνε στη μνήμη.
8: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις.
9: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
10: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
11: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
12: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
13: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
12: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
13: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
12: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
13: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-77-37-37.
14: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
15: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.
16: Το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
17: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
18: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
17: Παίζουμε!
18: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
17: Μα...
18: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
19: Discover great music.

7 Μαΐου λέει το ημερολόγιο και σας καλωσορίζω σε μια εκπομπή δίωρη που θα προσπαθήσει λίγο να σας βγάλει από οποιοδήποτε mood βουλιάγματος. Δεν θέλουμε να βουλιάζουμε, όση κούραση και αν κουβαλάμε δεν είναι ικανή να μας στείλει στον πάτο του κρεβατιού μας. Όχι, είναι 8 και λίγα πρώτα λεπτά και πραγματικά έχει πολύ ωραίο φως έξω. Όση κούραση και να έχετε, τυναχτείτε και βγείτε λίγο, έστω και στη γωνία, στο τετράγωνο περπατήστε. Θα σας φέρει έτσι μια αλλαγή ενέργειας. Και κατά τα άλλα, αφήστε και λίγο τη μουσική να κάνει τη δουλειά της και το ένστικτό σας και όλα θα πάνε καλύτερα. Αυτή η Πέμπτη έχει σημασία, τη σημασία που εμείς της δίνουμε. Εύα Θεό το κάτω στην παρέα σας μέχρι τις 10 στον Εν Λευκό στις 87,7. Συνεχίζουμε σούπερ τραγούδι και καλλιτέχνη, Leon Bridges. I was running out of time.

Φανταστική διασκευή του Wonderful Life από Black, που ακούγεται πολύ ωραίο αλλά είναι πολύ παλιό κάπως. Οι Smith & Burrows το διασκεύασαν με έναν φανταστικό τρόπο και σε βινήλιο αυτό το υπέροχο κομμάτι από το 2011, παρακαλώ. Στον Άνι Λευκό είστε συντονισμένοι στους 87,7. Έχω διπλές προσκλήσεις για το φαινόμενο Billie Eilish, το οποίο συζητάγαμε και χθες. Η Billie Eilish λοιπόν έκανε μια παγκόσμια περιοδία, sold out εννοείται, την ονόμασε Hit Me Hard and Soft, The Tour, και έτσι ονομάζεται και η ταινία επί της ουσίας, αφού καθόλου τη διάρκεια της περιοδίας της είχε μαζί της και τον μάστερ του κινηματογράφου, τον James Cameron. Όπως αντιλαμβάνεστε, ναι, είναι πολύ μυστήριο τι, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα που προέκυψε. Σας λέω ότι πρόκειται για μια καινοτόμα συναυλιακή εμπειρία που δεν έχετε ξαναζήσει και θα μπορέσετε να τη ζήσετε χωρίς εισιτήριο, χωρίς ορθοστασία, χωρίς ουρές, στη μεγάλη οθόνη. Ο Άνι Λευκό σας καλεί στην πρεμιέρα της ταινίας Τετάρτη 13 Μαΐου στις 8.30 στο Αθηναίον. Εάν σας βολεύει, στείλτε email τώρα για διπλές προσκλήσεις στο info@anilevko.fm. Μπαίνετε στην κλήρωση την Τρίτη, μία μέρα πριν θα ξέρετε αν κερδίσατε.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Cityon Web.
1: cityfm92.gr.
2: Πάνα, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.